0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
4: 9:33. Μόνο επιτυχίες.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Ακούς Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος,

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Εμάς 3-0 η Αργεντινή της Αλγερίας κερδίζει. Στο πόσο έχει ακόμα, τελείωσε, έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Γιώργος Ψάλτης θα σας πει το τελικό σκορ.
3: Έχει μέση έξω, δεν
2: ναι, καλά,
3: 41 αυτός.
2: Δεν ξέρω, δεν είναι
3: το πάει το
2: ληξιαρχείο.
3: Ναι, πάει το γράμμα.
2: Συνεμιλικός λέει ο Νότης.
3: Βα, μακάρι, που...
2: Έρχεται, δεν σταματάει, πα. Πόσο?
3: 6
2: μουντιάλ. 6 μουντιάλ, σωστά.
3: Θα παίρνει σύνταξη δηλαδή κανονικά.
2: Θες και διαφημίσεις, θα πες και η ώρα κανονικά. Η Αθηνά Μαράκη είναι στο δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης το 2ωρο του ξεκινάει πάντα από νωρίτερα. Έχει κάνει το λαγούμι του εδώ, φτιάχνει ο Λίας τα πρωινά. Ο Γιώργος τα γκρεμίζει τα πολύ πολύ πρωινά. Εμείς στις 7 στο δελτίο στο αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα, για χαρά. 9 ο κύριος Αμιστοκλέους, 10 ο κύριος Ανδρουλάκης. Εδώ και τα πολλά πολλά άλλα τα οποία θα ακούσετε στη συνέχεια. Καλημέρα, για χαρά.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά Τουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των ιρανικών κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαζόταν ξανά, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα επωφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αν σταματήσουν να υποστηρίζουν την ανοικοδόμηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων, μπορούν στην πραγματικότητα να αποκομίσουν κάποια πραγματικά ωφέλη. Αν δεν κάνουν τίποτα από αυτά, δεν θα κερδίσουν τίποτα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με κάθε τρόπο, πρόσθεσε ο κύριος Βάνς. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Στον απόϊχο της ανακοίνωσης για ένα πλαίσιο συμφωνίας Ιράν και ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλίων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της Εταιρείας Ναυτιλιακής Πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το αδιέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρού, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε πριν από λίγο, με την Αργεντινή να επικρατεί με 3-0. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι της ηλικίας του Νότου το τραγούδι, να ξέρετε, γιατί μου λέει τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στα νιάτα μου το άκουγα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, Sky 100,3. Έβαλε κολλάκι ο Μέση, ε. Έβαλε κολλάκι. Πόσο είναι, 39, πόσο είναι αυτός? Είναι από τους μεγάλους πλέον. Τώρα εντάξει, δεν παίζει όλο τον αγώνα. Σε λίγο που παρακολούθησα κάποια στιγμή, εντάξει, αντικαταστάθηκε. Λογικό το βρίσκω, διότι πού να αντέξει, εδώ δεν αντέχει να πας για καφέ στα 39 υπό κανονικές συνθήκες που θα κάθεσαι. Όχι να παίζει και μπάλα. Λοιπόν, και έχει λέει Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί. Δηλαδή, τι ώρα θα είναι εκεί, ρε παιδί μου, 12 το βράδυ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίχτες. Διάβαζα ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα, λέει, του Ιράν, που μετά το τέλος του αγώνα που είχε χθες, του ζήτησαν, λέει, να φύγουν την ίδια στιγμή. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα παραμείνουν τη νύχτα, γιατί ήταν αργά το βράδυ, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι αρχές, λέει, εκεί του ζήτησαν να μετακινηθούν και να πάνε πάλι, λέει, στο Μεξικό, που είναι ουσιαστικά η έδρα τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Η απόσταση, λέει, είναι μικρή, δεν είναι 120 χιλιόμετρα, 130 κάτι τέτοιο, ή μίλια, δεν θυμάμαι, η οποία, λέει, με το αεροπλάνο γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα που υπάρχει από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ειρήνη στο εμπαρόδο, τώρα να το πούμε και αυτό, γιατί θα κουβεντιάσουμε αργότερα για τα στενά του Ορμούς, για το κλίμα που υπάρχει εκεί γύρω από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κανονικότητα και πότε θα έρθει, αν θα έρθει. Διάβαζα ότι, πώς το λένε, 69 λέει δεξαμενόπλια έχουν πάρει εντολές να πάνε να περάσουν, να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί, λέει, περιμένουν συμβόλαια τα οποία πρέπει, λέει, να υλοποιηθούν, παρακαλώ πάρα πολύ. Καθοδόν με ρότα προς τον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία, λέει, Maritime Data, 69 δεξαμενόπλια και μερικά από αυτά, λέει, είναι και τα λεγόμενα τεράστια, τα πολύ μεγάλα, τα οποία μεταφέρουν, λέει, και 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ποσότητες, όχι βαρέλια, έτσι, ποσότητες 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα απαιτηθούν έως και 150 από αυτά τα τεράστια πλοία για μεταφορά μεγάλης, να μην πω πάλι τεράστιες ποσότητας, λέει, ημερησίως, που έχουν λείψει, λέει, από τη διεθνή αγορά στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά καθίστε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή, που θα πέσουν υπογραφές σε πεντάστερο, λέει, ή εξάστερο ξενοδοχείο κάπου στην Ελβετία. Από την άλλη μεριά όμως, θέλω να πω ότι δεν θέλω να ξεχάσουμε λίγο τώρα, με αφορμή την ιστορία αυτή, δεν πρέπει να ξεκινήσω έτσι, αλλά δεν έχει σημασία, άλλα είχα στο μυαλό μου να σας πω, θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, τι είχαν υποθεί στις 107 μέρες πολέμου από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου για το σημερινό καθεστώς των μουλάδων και λοιπά. Ότι θα τους φάμε, ότι θα τους κάνουμε, ότι θα τους αλλάξουμε, ψάχναμε να βρούμε ηγεσία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν θα είναι ο Πεχλαβή, που τον Πεχλαβή, ο Πεχλαβή δεν λέγεται αυτός, Παχλαβή, πώς λέγεται αυτός, ο γιος του Σάχη, ο οποίος είναι κάπως στην Αμερική, και αυτός εκεί μεροκάμα, το ξέρετε τώρα, υδρώνει όλη μέρα, δεν είναι, τι να κτέσπαντουν. Αυτά είναι, άμα είσαι από το κατάλληλο DNA, Νότι, κατάλαβες τώρα, έτσι, αν δεν είσαι από το κατάλληλο DNA, πρέπει να δουλεύεις μεροκάματο του τρόμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πάντως δεδομένα προέκυψαν και από τη σύνοδο του G7, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία. Θα σας πω μετά μια καταπληκτική εικόνα που έβλεπα, δεν ξέρω αν θα παίξει στις ελληνικές τηλεοράσεις, το είδα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την κουβέντα που έκανε η κυρία Μελώνη, η οποία, η κυρία Μελώνη, σας θυμίζω, είναι ένα 60. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο να της κάτι να λέει η Ιταλίδα και να, να έχει σηκώσει το δίκτυ και να κουνάει το δίκτυ μπροστά στο πρόσωπο του Δονάλτιου, και να παραμένει ο Δονάλτιος εκεί να ακούει τα επιχειρήματα προφανώς της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον, λέει, είχε και η στιγμή που ο καγκελάριος πήγε, λέει, και έδωσε για τα 80 χρόνια του, για τη γενέθλια, λέει, του Αμερικανού Προέδρου, μια φανέλα της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Ωραία, έβλεπα τα μάτια των υπολείπων, πώς το λένε, ηγετών του G7 που ήταν γύρω-γύρω. Χαμογελούσαν βέβαια, αλλά ψιλοδαγκώθηκαν κάποιοι, να σας πω την αλήθεια. Θυμίζω βεβαίως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταγωγή από τη Γερμανία, μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Δονάλτιος. Κατά τα άλλα, ψηλές θερμοκρασίες χθες, για να ξεκινήσουμε με τον κανονικό τρόπο, Νοτάκο. Λοιπόν, διότι βλέπω χθες 35 χτύπησε στη Θήβα, 35 και 3, όπως και στη Στυλίδα.
και, στην, και στο Λαγκαδά και στη Χαλάστρα πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ έρχεται, διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Λαγουβάρδος, ένας ισχυρός καύσωνας, όχι σε εμάς ευτυχώς, δόξα τω μεγαλοδύναμο, Ιβηρική Χερσόνησο και Γαλλία. Οι θερμοκρασίες λέει τις επόμενες μέρες, διαβάζω σήμερα με τα στοιχεία της ανάρτησης του κύριου Λαγουβάρδου στο climatebook.gr, θα ξεπεράσουν λέει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη φορά, θυμίζω, που η συγκεκριμένη περιοχή θα χτυπήσει τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή, λέει, της περίοδου από το 1991 μέχρι το 2020 για τις επόμενες 7 ημέρες. Θα βράσουν οι περιοχές αυτές. Θα βράσουν. Η ακραία αυτή θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης για εκατομμύρια πολίτες, ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει τα συστήματα ηλεκτροδότησης, να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και να επηρεάσει, λέει, την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές Ευρώπης. Εμείς εντωμεταξύ, το ατελείο εμείς εννοώ τα Βαλκάνια, Βαλκάνια, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. 4 με 6 βαθμούς, λέει, χαμηλότερο σε σχέση με τις κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες. Και όπως ακούσατε την κυρία Σούζη νωρίτερα, βλέπουμε βροχούλες σήμερα, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά, που λένε. Ούτε του παπά. Γιατί φτάσαμε 17 του μηνός σήμερα, ε. Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας, νηστεία και περισυλλογή, λέει το εορτολόγιο. Ισαύρου Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Ερμίου, Περεγρίνου, τι ωραία ονόματα, Υπατίου, Φιλονίδου, Σιρομάρτιου, τι ωραία ονόματα και περίεργα είναι αυτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας από αυτά τα ονόματα, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν οι εκπλήξεις. Ό,τι και να πει κανείς, ενδιαφέρον έχει. 6 και 3 ανατολή του ηλίου, δηλαδή εδώ και 1 τέταρτο ξεκίνησε το δρομολόγιο, και Δύση 9 παρα 10. 9 παρα 10, άρα λοιπόν μέρα μέχρι 9 και 4. Εύκολα. Εύκολα. Είμαστε ακόμα 21-22 θα του πάρει το σύστημα. Α, τώρα που λέω 21, μην το ξεχάσω. Είναι η μέρα του πατέρα την Κυριακή. Επειδή το, εντάξει, λέμε για τη μάνα, μάνα είναι μόνο μία και πατέρα, θεωρητικά, και πατέρας μόνο ένας. Σωστά, σωστά. Το λέω γενικά και ειδικά, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης, καλημέρα. Ο παππούς Μέση έβαλε λίγη τα 3 γκολ. Βγήκε στο 80 για να αποθεωθεί. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα ότι δεν αντέχει. Είδα λίγο, σας λέω, και τα 3 αυτός τα έβαλε. Μπράβο. Δεν προλάβαινα να δω το σύνολο του αγώνα και τα γκολ. Τα καλύτερα. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι παιχτάρα μεγάλη, δεν το κουβεντιάζω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πέρασε. Ε? Όχι ότι. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία η αλήθεια είναι, ακόμα και εμείς οι άσχετοι περί ποδοσφαίρου, το απολαμβάνουμε το ζήτημα. Πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα, 79 το δολάριο, το βαρέλι, ε? 79 ανώτι, 78 και 7 για την ακρίβεια. Να δούμε πότε θα πέσουν οι τιμές από τα δηληστήρια, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Ασμάτογλου. Άκουσα χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι παρακολουθούμε, λέει, για τις τιμές. Προφανώς θα παρακολουθούν για τις τιμές, γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό που και αν πηγαίνει τώρα, χθες ήταν στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη, να λέει για την ακρίβεια. Είπε βέβαια και τα άλλα όσον αφορά αυτά που τάζουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Μαθηματικά αυτά είναι εύκολο, ευκολονόητα. Και αυτά τα οποία νομοσχέδια, τα οποία έχουν έρθει κλπ. Δεν έχουν έρθει τυχαία. Είναι προγραμματισμένα για να δοθούν κάποιες ανάσες. Έχουμε και τις 72 δόσεις, έχουμε και το πλαφόν στους τόκους των κατανοητικών δανείων. Όρια, λέει, σε ετήσιο επιτόκιο και ποσό αποπληρωμής, αλλά όχι με αναδρομικότητα. Σκεφτείτε τώρα, για να έρθει η κυβέρνηση να πει πλαφόν στους τόκους κατανοητικών δανείων, τι γινότανε με τους κρυφούς όρους. Τι γινότανε, μόνο αυτό σας λέω. Επαναλαμβάνω, οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοέμβρη του 26 και μετά. Γιατί τόσο πολύ αργά? Δηλαδή
υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκινάμε από 20 Νοεμβρίου. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, λόγω τώρα από 1η Αυγούστου. Ε. Αλλά επαναλαμβάνω. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν οι όροι των δανείων και οι κρυφές χρεώσεις για να αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, καλλιεργά παρά ποτέ ψάλτη. Σωστό. Σωστό. Και μπράβο που γίνεται. Ε, αλλά προφανώς υπέρογκα επιτόκια, κρυφή όρη. Για να δούμε. Θα βάλει τάξη το σύστημα αυτό ή θα χρειαστεί και άλλο περαιτέρω, γιατί κάποιες τρύπες κάτι θα βρουν και η άλλη πλευρά για να κάνει. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα Νίκο Φιλιππίδη για την ιστορία του φορέα επαναμίσθωση ακινήτων. Άλλη πονεμένη ιστορία. Τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Νικολακόπουλο, το κουβεντιάζουμε από το 20. Τώρα έχουμε 26. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Φιλιππίδης, που ασχολείται με τα οικονομικά, πέρασαν λέει 13 χρόνια από την πρώτη εξαγγελία για τον φορέα επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία με μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας, και 6 χρόνια μετά την ψήφιση, έχει ψηφιστεί δηλαδή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, Νότι. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Για να αποκτήσει ανάδοχο ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων και υπό κανονικές συνθήκες να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους η ιστορία αυτή. Η ιστορία αυτή τι λέει με λίγα λόγια? Ότι θα μπορείς, αφού η υπόλοιπη περιουσία σου πουληθεί, τέλος πάντων, για να βγουν κάποια χρήματα από τα χρέη που μπορεί να έχεις από ένα δάνειο, να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, να τη δώσεις στον φορέα αυτόν, να μείνεις μέσα στο σπίτι με ένα ενίκιο που μπορεί να σε συνδράμει οικονομικά και η πολιτεία, και μετά την πάροδο κάποιων ετών θα έχεις τη δυνατότητα, αφού είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, να ξαναπάρεις το σπίτι στα χέρια σου. Αλλά ξαναλέω, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για να υλοποιηθεί και αυτή η ασφαλιστική δικλίδα. Και πόσοι μείνανε, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα, και σώσανε για 6 χρόνια, διότι δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες που λέμε. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο, αλλά η κρίση τους έφερε όπως τους έφερε, τα ξέρετε, αλλά μην τα ξαναλέμε, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν. Πόσοι άντεξαν 6 χρόνια να βλέπουν να μην εφαρμόζεται ο νόμος? Σωστό το μέτρο? Σωστό το μέτρο. Προφανώς είναι σωστό. Το θέμα είναι η καθυστέρηση υλοποίησης του μέτρου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα? Θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών για 6 χρόνια, διότι δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες που λέμε. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο, αλλά η κρίση τους έφερε όπως τους έφερε, τα ξέρετε, αλλά μην τα ξαναλέμε, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν. Πόσοι άντεξαν 6 χρόνια να βλέπουν να μην εφαρμόζεται ο νόμος? Σωστό το μέτρο? Σωστό το μέτρο. Προφανώς είναι σωστό. Το θέμα είναι η καθυστέρηση υλοποίησης του μέτρου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα? Θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν και για το γεγονός ότι ο

0: την πρώτη τους κατοικία, γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χθες ήταν στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Μεσχέ, πώς λέγεται, τη γάτα της διπλωματίας, την Αλεπού της διπλωματίας, τον κύριο Λαυρόφ, αλλά και αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο. Μένα διαβάζω σήμερα τα κυπριακά πρωτοσέλιδα με ένα πόρισμα που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει υπονοούμενα για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, που έβαλε και μια ανακοίνωση ο ίδιος για ιστορίες περίεργες. Η αλήθεια είναι, θα μου πεις, Ψάλτη, πέφτεις από τα σύννεφα. Δεν πέφτω από τα σύννεφα για οτιδήποτε. Απλώς θέλω να πω ότι η ιστεροφημία είναι μεγάλη υπόθεση μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, η ιστεροφημία είναι το ζήτημα μόνο. Σωστό και αυτό. Και από τις καλές ειδήσεις της ημέρας, έβλεπα χθες αναλυτικά τα στοιχεία που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, τα δεύτερα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κολυμπάμε, που λέει και ο Νότης, ο οποίος είναι και χειμερινός κολυμβητής. Μας περνάει μόνο η Κύπρος. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, έχουμε τα περισσότερα σημεία στα οποία γίνεται έλεγχος των νερών της θάλασσας και είμαστε, επαναλαμβάνω, η δεύτερη με 97,1% άριστης ποιότητας νερά για να κάνουμε τις βουτιές μας. Βέβαια, εντάξει, τα νερά ωραία, ωραία χρώματα κλπ. Κάτι γίνεται με τους λαγοκέφαλους τώρα, δεν έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Είτε μπαίνω στα κοινωνικά δίκτυα, είτε βλέπω δελτία ειδήσεων, είτε ξέρω εγώ, μιλάω δεξιά και αριστερά, όλοι μου λένε για τους λαγοκέφαλους. Δεν θα μπαίνουμε στη θάλασσα. Μία η λαγοκέφαλη και μία τα καρχαριοειδή που κυκλοφορούν και στον Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Μου λέγανε, μου στείλανε υλικό από τη, κάπου από τη Βιωτία, στα παράλια της Βιωτίας, στον Κορινθιακό, εμφανίστηκε, λέει, 3 μέτρα καρχαρίας. Καρχαριόπουλο. Να τα. Βέβαια. Γελάω, συγγνώμη, αλλά είναι καταπληκτικός. Με σκορδαλιά, έλεγε ένας φίλος μου που μου έστειλε το υλικό χθες. Λοιπόν, αυτά καταλάβατε. Καταλάβαμε, να λέτε. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το λαγοκέφαλο, παιδιά? Μπήκε, λέει, και εμείς σε δαγκώσει. Γιατί άμα σε δαγκώσει, ζήτω που καήκαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα και για άλλους λόγους. Μήπως μας κάτσει κανένας λαγοκέφαλος. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Κλείνοντας, γιατί φτάσαμε και 27. Στο πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα έχει ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι η επόμενη μέρα με την ιστορία των στερών του Ορμούς ενδεχομένως να στείλει πλοία του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, αυτά τα οποία είναι στην ιστορία των ασπίδων, θυμάστε που είναι οι ασπίδες κάτω εκεί με τους Χούθη και λοιπά και τους πειρατές και τα σχετικά, για αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ενδεχομένως να υπάρξει και ελληνική συνδρομή στην ιστορία αυτή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.gr.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μαντώνη, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: μια φάτσα ο Ναράτσο, το έχετε καταλάβει. Κυρία Βαρσάμι, τρελαίνεται για τα ιταλικά και κάθε μέρα έτσι μας προωθεί την ιταλική μουσική. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει πρωί-πρωί. Να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε και 2-3 πράγματα, νομίζω, και για την ιστορία των στενών του Ορμούζ που έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν το χώρο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θολά σημεία υπάρχουν. Γιατί πραγματικά πέφτουν οι τιμές και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα όσον αφορά το κόστος των καυσίμων για πολλά και διάφορα πράγματα. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πότε θα υπάρξει αυτό που λέμε η αποκατάσταση της ομαλής ροής από τα δηληστήρια ή τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων, εκεί, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν πάθει ζημιές, ή για να επανέλθουν σε κανονικούς, επαναλαμβάνω, ρυθμούς και να αρχίζουν να προωθούν καύσιμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι είναι κομβική σημασία τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στις 8 παρά, μάλλον 7.30 εκεί, από ό,τι έχω προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα. Να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και κινητοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Θα συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει 24-ωρη κινητοποίηση. Όπως επίσης να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν εμπλεκόμενοι στο χώρο της υγείας, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα στο χώρο της υγείας και υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες θέλουν και αυτές οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αυτών να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτά σε γενικές γραμμές έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε και άλλα πράγματα και θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Να πω καλημέρα καταρχάς στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα Δημήτρη, από την Γλυφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Καλώς εγώ των πραγμάτων, μες τον Νοέμβριο, Δημήτρη, και μετά έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, σήμερα πάει στη Λαϊκή στην Πεύκη. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα αποερήμωσης του μεγαλύτερου κινδύνου στο περιβάλλον. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, από ό,τι διαβάζω. Κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, θα γίνουμε σαν χάρα, λέει ο κύριος Κιμιονής. Το θέλουμε, έλατε, ξέρω εγώ. Δεν πολύ ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Όχι εμείς, άλλοι. Καλημέρα πάνω, καλημέρα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Λίγη πρωινή λέει θολούρα από το ύψος, λέει, στο κέντρο υγείας της Ραφίνας. Λοιπόν, να σε καλά πάνω μου για τα υπόλοιπα. Εκεί στην Πατοβασίλισσα, εγώ μεγάλωσα, να ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, το υποπτεύεσαι, υποψιάζουμε με αυτό το οποίο έγραψα. Σαν σήμερα, παιδιά, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Θυμίζω ότι το άγαλμα της Ελευθερίας είναι δώρο των Γάλλων. Vive la France! Στους Αμερικανούς, το 1885. Ενώ σαν σήμερα, λέει, το 1961, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο, το Mont Parnasse, στην Πάρνηθα, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία, λέει, και του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του γεραιότερου, έτσι, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, για να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ενώ σαν σήμερα θυμίζω ότι συλλαμβάνονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 άτομα την ώρα προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το περίφημο σκάνδαλο Watergate, που παραιτήθηκε και ο Νίξον το 1974. Ενώ το 12 είχαμε εκλογές σήμερα στη χώρα. Ήταν οι δεύτερες εκλογές που έγιναν. Ρε, τι έχουμε περάσει. Νότι, κουνάς το κεφάλι σου, θυμάσαι, Νότι, Παρά το γεγονός ότι μεγαλώνεις, θυμάσαι, μπράβο, Νότι. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29 και 66, ΣΥΡΙΖΑ 26 και 89. Κοντοζήγωνε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ 12-28, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καμένος δηλαδή, 7 και 51. Χρυσή Αυγή 6 και 92. Δημάρ 6 και 26. Και ΚΚΕ 4,5%. Μάλιστα, αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκου, που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και έχετε την καλημέρα του, καλημέρα και την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, Τώρα που λέω για το δρόμο, τι γίνεται στο δρόμο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αμέσως το ρεύμα ανόδου, αλλά όχι ήπια πράγματα, αλλά το ρεύμα ανόδου βλέπω ότι έχει κινησούλα, όπως επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι. Επαναλαμβάνω όμως, σαφέστατα μετά το κλείσιμο των σχολείων τα πράγματα είναι, όπως λέει και ο Κώλιο Μιχάλης, ελαφρώς καλύτερα. Και την κλασική κίνηση που έχει εκεί πέρα στη, πώς λέγεται αυτό πέρα, είναι, στο Καματερό, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος, λέγεται Φιλής, Λεωφόρο Φιλής. Το Καματερό είναι ένα σημείο, βλέπω εκεί πέρα, που είναι, έχει κάποια ζωρισματάκια. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο για τα πρωινά μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε, υποψιάζομαι, στο 7 με 7 και 4 με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίλη, το πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι που λατρεύει τους Ιταλούς, το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, που είναι εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα, μάλιστα. Για να δω λοιπόν και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας είπε για τον Μέση, τον παππού. Ο Κυριάκος λέει: με τέτοια αίτια που έφεγαν οι Αμερικανοί, πάλι καλά, λέει, που δεν στέλνουν τους Ιρανούς πίσω στην Τεχεράνη μετά από κάθε αιώνα. Τους έχω ικανούς, Κυριάκο, να ξέρεις. Λοιπόν, μην σας πω τι διάβασα, γιατί διαβάζω πολλά και το θέμα είναι να μην μπερδευόμαστε όλοι μαζί παρέα. Πάμε στον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται, λέει, πως εκεί θα βράζουν και εμείς θα αποκτήσουμε τροπικό κλίμα με βροχές και υγρασία. Α, αναφέρεσαι στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, Από τη μία καύσωνες, λέει, και από την άλλη μπουρίνια. Ο καιρός έχει αρχίσει να θυμίζει, λέει, περισσότερο χαρακτήρα παρά εποχή. Λες να έχει χαρακτήρα περίεργο εδώ στη Βαλκανική Χερσόνησο. Άραγε. Καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, στις Σέρες, λέει, οι αριθμοί δεν προκαλούν απλώς ανησυχία, προκαλούν σοκ. 1208 θάνατοι και μόλις 102 γεννήσεις μέσα σε 5 μήνες. Με τέτοια αναλογία, σε λίγο δηλαδή, δεν θα συζητάμε για ανάπτυξη, αλλά για το ποιος θα μείνει να τη δει. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα, νομίζω ότι το έβλεπα στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει γίνει μία έρευνα με αφορμή το πρόβλημα του δημογραφικού και λέει τα εξής. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι στοιχεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών με επικεφαλή τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνι. Και λέει ότι, ακούστε, σε σύνολο, λέει, 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση, προσέξτε, από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο. Επαναλαμβάνω, από τα 882 ληξιαρχεία, τα 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση και από αυτά 59 είναι σε νησιά, ενώ, λέει, σε ληξιαρχία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νέο γέννητο. Δηλαδή, και εδώ που είμαστε μαζεμένοι όλοι, υδροκεφαλισμός βαρβάτος, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια από τα 9,5 που είμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο, 36 δημοτικές ενότητες δεν έχουν καταγράψει κανένα νεογέννητο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, από τις 1035 δημοτικές ενότητες, οι 66 το 2024, πριν από 2 χρόνια, δεν άκουσαν ούτε ένα κλάμα μωρού. Σήμερα, λέει, ο αντίστοιχος αριθμός ενδεχομένως να αγγίζει τις 80 δημοτικές κοινότητες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, υπολογίζεται, λέει, ότι φέτος οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από πέρυσι και δεν θα φτάνουν τις 65.000. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι όσον αφορά το ζήτημα, όπως εξελίσσεται, της δημογραφικής βόμβας. Και δεν φτάνουν μόνο ούτε τα οικονομικά μέτρα, πάρτε ένα επίδομα για το παιδί ή, ξέρω εγώ, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί κλπ. Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά γενικά. Θα μου πεις, είναι εύκολο, Ψάλτη? Ενδεχομένως εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι εύκολο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μειωμένες γεννήσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Εύης Σαλτού, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, της συναδέλφου. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 24 γεννήθηκαν, λέει, 3,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 61-2024 ο μέσος όρος ήταν, λέει, πολύ μεγαλύτερος, ενώ το 64 είχαμε 6,8 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, γερνάει η γυραιά Ήπειρος ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν ευχάριστα νέα. Καθόλου ευχάριστα νέα. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Μάνα είναι μόνο μία, λέει ο Αλέξανδρος, για να κάνει και χιουμοράκι. Αλέξανδρε, σωστό είναι αυτό. Σαν τη μάνα δεν έχει, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, σε γενικές γραμμές θέλω να πω έτσι, γιατί υπάρχουν και τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, είπαμε την Κυριακή είναι η μέρα του πατέρα. Ο Τάκης μου λέει με τόσες καρχαρίες, Φλόριντα γίναμε. Τι Φλόριντα, τώρα έβλεπα, σας λέω ότι τα πλάνα που μου στείλε από κινητό το έχουν τραβήξει. Εν τω μεταξύ έχει βγει ο Καρχαρίας, παιδιά, έξω, έξω, έξω, έξω. Όχι ότι είναι ζαλισμένος και δεν είναι αυτά κλπ. Στον Κορινθιακό. Έχει βαθιά νερά ο Κορινθιακός και έχει και ρεύματα, ποιος ξέρει. Από κάποιο πλοίο ήρθε μαζί παρέα. Είπαμε, από τη μία οι Καρχαρίες και από την άλλη οι Λαγοκέφαλοι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν παρατέταρτο. Λέει ο Βασίλης, λίγη και καλή, λέει, δεν χρειάζομαι να γίνουμε Πακιστάν, λέει, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Ναι, μα δεν είναι το θέμα του Πακιστάν. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν, μακρόπνοες πολιτικές. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρέπει να επιμείνεις και να επομείνεις το βάρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία πρέπει να επιμείνεις. Να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν. Λοιπόν, θυμίζω, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, είναι κομβικό σημείο για τα πολιτιστικά αλλά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Τίτλος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Το κλασικό ραντεβού του Σεπτέμβρη του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και από ό,τι βλέπω, μεγαλώνει η λίστα των τραγουδιστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία αφιερωματική στο Μάνο Λοΐζο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Και υποψιάζομαι να έρθουν κι άλλοι. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ως γνωστόν, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά, κανονίστε την πορεία σας, προγραμματιστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξε το!
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Με έναν υπέροχο ήλιο να μας κάνει παρέα και να ξεκινάει η μέρα νωρίτερα. Έχει π.χ. και κάτι χρώματα εκεί κατά τις 6 ώρα ουρανός. Υπέροχα, υπέροχα. Ο Ζήσης μου γράφει καλημέρα. Σήμερα λέει ο Κηφισός προβλέπεται κόλαση, λέει ο Ζήσης. Ήδη φορτηγό λέει με σπασμένο λάστιχο στη Δυραχείου και η αστυνομία έχει μέτρα κλείνει τη δεξιά λωρίδα, λέει, στο προσλαμία, καταλαβαίνω, με κόνους. Έχει κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ρωτήσω μετά τον Κολλιό Μιχάλη να μου δώσει στοιχεία παραπάνω. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί χθες άνοιξε μια πλατφόρμα ακόμα. Θα μας πει τι στοιχεία είναι αυτά. Καλημέρα, Γιώργη.
19: Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι πλατφόρμα είναι αυτή, Γιώργο?
19: Είναι το Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Μάλιστα. Άνοιξε η πλατφόρμα. Όσοι θέλετε, μπαίνετε μέσω του gov.gr, εκεί μπορείτε να το δείτε. Αφορά ανακαίνιση της κατοικίας σας.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή μπορείτε να βάλετε και μέσα και, και υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μπορείτε να κάνετε και πριν ανακαίνιση, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, να αλλάξετε υδραυλικά, να αλλάξετε ηλεκτρολογικά, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή να κάνετε την κατοικία σας και ενεργειακά καλύτερη, αλλά βέβαια να γίνει και πιο όμορφη, με καλύτερα υλικά και καινούργια υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συστήματα μέσα.
0: Γιώργο, όμως, λοιπόν, όμως δεν ανοίγει επί της ουσίας, γίνεται η προεπιλογή, αν μπορείς να μπει στο πρόγραμμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
19: Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
0: Okay.
19: Άνοιξε η πλατφόρμα, δείτε, γιατί οι προϋποθέσεις ποιες είναι. Πρώτον, αφορά και τα κλειστά, παύλα, κενά
0: διαμερίσματα,
19: ή σπίτια.
0: Ναι.
19: Επίσης αφορά και όσα κατοικούνται. Δηλαδή μπορείτε και εσείς που ήδη κατοικείτε μέσα στο σπίτι, αλλά είναι παλιό και θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση.
0: Μάλιστα.
19: Αλλά βέβαια και εσείς που το κρατάτε κλειστό, με σκοπό ή να μείνετε ως πρώτη κατοικία ή να την νοικιάσετε.
0: Μάλιστα.
19: Με σύστημα, αλλά να την νοικιάσετε ως μακροχρόνια μίσθωση.
0: Μάλιστα.
19: Πάνω από 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα, τα κενά είναι κατηγορία 1, τα ιδιοκατοίκηση είναι κατηγορία 2. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
19: Επίσης προηγούνται πολλοί τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ιδιοκτήτες και άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Okay.
19: Επίσης, ορεινές περιοχές θα προηγηθούν και νησιωτικές περιοχές θα προηγηθούν. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν σε αυτό? Μπορείτε να πάρετε επιδότηση ανάλογα με το τι κατηγορία είστε. Δηλαδή, το είπαμε πριν, είτε κενό είτε ιδιοκατοίκηση.
0: Mm-hmm.
19: Ανάλογα λοιπόν με την κατηγορία, μπορείτε να πάρετε στην πρώτη περίπτωση έως 70%, στη δεύτερη περίπτωση έως 80%. Όμως, αν έχετε κάποια κριτήρια με χαμηλό εισόδημα ή νησιωτική περιοχή, η επιδότησή σας μπορεί να φτάσει έως και 95%. Συμφέρει πολλούς. Το βασικό όμως ποιο είναι? Θα πρέπει λοιπόν, ένα από τα κριτήρια είναι η οικοδομική άδεια αυτού του σπιτιού να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990. Δηλαδή αφορά τα πολύ παλιά σπίτια.
0: Okay.
19: Από 1990 και κάτω.
0: Και πριν, μάλιστα.
19: Και πίσω.
0: Ναι.
19: Λοιπόν, τα τετραγωνικά να είναι έως 120.
0: Μάλιστα.
19: Επίσης, για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, μπορούν και τα 150 τετραγωνικά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Okay.
19: Επίσης, να ξέρετε ότι το κενό θα πρέπει να είναι έως και το χρονικό διάστημα 2024-2025.
0: Μάλιστα.
19: Όπως και η ιδιοκατοίκηση να φαίνεται το Ε9, να καταθέσετε το Ε9 στην πλατφόρμα.
0: Οκ, okay, θα φαίνεται και το αν είναι κλειστό το σπίτι, έτσι, από τις καταγραφές στην φορολογική δήλωση. Οκ, okay, ωραία.
19: Είτε δηλαδή έχετε καταργήσει το ρολόι
0: το ρεύμα, το έχετε κλείσει, μπράβο.
19: Ή το έχετε ως κλειστό, δηλαδή δεν αξιοποιείται από κανένα.
0: Μάλιστα.
19: Τώρα, υπάρχουν πολλά εισοδηματικά. Υπάρχουν δηλαδή και με τους άγαμους, με ένα παιδί,
0: okay,
19: με δύο παιδιά, η πολύτεκνη επίσης. Να ξέρετε ότι για κάθε παιδί η επιδότησή σας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
0: Ωραία.
19: Επίσης, και ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι πρώτα θα προηγηθούν τα σπίτια που θα έχουν χαμηλό, πιο χαμηλή, ας το πούμε έτσι, μίσθωση, δηλαδή θα έχουν πιο λιγότερο κόστος για την ανακαίνιση.
0: Okay.
19: Και σιγά σιγά όσο περνούν θα μπαίνουν και στις πιο ακριβές κατηγορίες.
0: Okay, εντάξει. Γιώργο, δεν έχω άλλο χρόνο, πιέζουμε, θα βρούμε την ευκαιρία. Απλώς θέλω να πω, επειδή μπήκε ένας φίλος μου εχθές και έκανε την προσπάθεια, τον πέταξε έξω γιατί υπήρχαν τα εισοδηματικά κριτήρια.
19: Έτσι,
0: και ναι. Μάλιστα του ζήτησε να κάνει και η γυναίκα του ταυτόχρονα, γιατί είναι κοινές φορολογικές δηλώσεις που γίνονται και έπρεπε να ελεγχθούν, και μόλις είδαν ότι τα εισοδηματικά, τον πέταξα απ' έξω. Ξεκινάει από αυτό και μετά, αφού αν περάσεις, μετά πας στο κομμάτι του πότε είναι το σπίτι, αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση κλπ. Για να πάει στην επιλεξιμότητα, όπως λέει χαρακτηριστικά
19: η. Ναι, οι αιτήσεις από το φθινόπωρο, δηλαδή από αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Απλώς γίνεται το ξεκαθάρισμα τώρα. Λοιπόν,
19: τώρα γίνεται ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπείτε λοιπόν σε αυτό το μέσο του gov.gr. Το κόμβο για να δείτε και να κάνετε ένα αίτημα αν ενδιαφέρεστε. Για αυτό το πρόγραμμα θα έχει γενικό προϋπολογισμό γύρω στο μισό δισεκατομμύριο, 480 εκατομμύρια νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτριο Γιαννίρη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons.
22: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
23: Πλήρης ανακαίνιση.
22: Άψογα υλικά.
23: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
22: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
22: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια παραγωγής και η Γιώργη Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγει τη σύνοδο της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα με την Συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Το 12 λοιπόν, σημαντικά σημεία της συμφωνίας του πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Κανάλι 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα αλλά και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτή τη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα υποφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε στο Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Πάμε σε αντιδράσεις τώρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη αποναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των ασθενών του ορμούς. Ας ελπίσουμε ότι ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Στον απόϊχο τώρα της ανακοίνωσης αυτής για ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλοια λοιπόν, υπερδεξαμενόπλοιο της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων, πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Οι ηγέτες της G7 τώρα αλλάζουμε θέμα. Οι ΗΠΑ, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ο Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στο Εβιάν της Γαλλίας. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στο Ουκρανικό στρατό. Πέραν από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Σε εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που να γίνουν οι εκλογές το 2027, σημείωσε να τον ακούσουμε.
1: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: Την αναθεώρηση τώρα το άρθρο 16 για την ίδρυση των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Βουλή. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τριτή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους έφερε στη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Σε αντισυντακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ, Νίκος Ανδρουλάκης εχθές υπογράμμισε τη βαθιά αλλαγή υποδείγματος στην ευρωπαϊκή οικονομία επικαλούμενος στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκη. Το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η εναλλαγή προσώπων και κομμάτων στην εξουσία. Είναι εάν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Να τον ακούσουμε.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Στις 10 ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται καλεσμένος του Παύλου Τσίμα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε η συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συναντητική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτή Χρήστο Γιαννούλη. Ο κ. Φάμελο συγγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτή Δράμα Θεόφιλο Ξανθόπουλο και ο βουλευτή Πρεβέζη Κωνσταντίνο Μπάρκα. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του στου κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πύλο Ισοβίτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο μετά και την απόφαση του Αριοπάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινή να τα κτίσει στην φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τι δικαστικέ αρχέ για άλλε 38 περιπτώσει που μπορεί να ακολουθήσουν. Η Ντόρα Μπακογιάννη χθε στον Sky.
3: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Ξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε χθες στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτρες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό και τον ήρθαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στα μέλη τη οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός της. Από σήμερα μέχρι την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κυρίεται για τους επόμενους 3 μήνες η αλώνησος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας επίσης κυρίεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες στο αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Σφοδρόκι με κακοκαιρίες αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις ΗΠΑ της Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμου που θα αγγίζονται 130 χιλιόμετρα την ώρα καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικρατεί 4-1. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε με την Αργεντινή να επικρατεί 3-0. Ενώ αυτήν την ώρα είναι η αναμέτρηση Αυστρία με Ιορδανία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημη συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Και τέλος, παραθέτουν από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τα τροχαία συμβάντα είναι που κάνουν τη διαφορά. Ένα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων, λόγω τροχαίου που συνέβη κοντά στο νομισματοκοπείο, και άλλο ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην κάθοδο της Κηφισού κοντά στα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ήδη να είναι βεβαρημένη η κίνηση. Φυσικά έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, Βεβαίως έχουμε κίνηση στην Λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στο ανωδικό της ρεύμα και στον Σκαραμαγκά. Το δεξιόστροφο τώρα του λιμανιού του Πειραιά είναι βεβαρημένο, αλλά πιστεύω πως το προσεχές δεκάλεπτο, το πολύ 15 λεπτό, θα βελτιωθεί. Λόγω αφήξεως πλοίων είναι και αυξημένη η κίνηση. Ελάχιστη κίνηση τηρουμένων των αναλογιών στην ανηφόρα της Κατεχάκια την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανά τμήματα και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, στην τηλεφωνική μας γραμμή με το ρολόγο του Sky Xenosus. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ήδη υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά θα είναι αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σημειώνονται ήδη τοπικές βροχές και ίσως αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα υπάρχουν στα ηπειρωτικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 στο Αιγαίο 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Επίσης θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και βαθμία τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-ανατολική άνεμη στα 6 με 7 μποφόρ και αυτό βέβαια κυρίως στο Αιγαίο και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε την Χριστίνα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.
6: Sky 100,3.

0: Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι υπέροχο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Μιχάλη από την Άρτα, καλημέρα. Αύριο θα στείλεις το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Εκεί ακριβώς που στείλες το ερώτημα σήμερα για το πότε, πώς μπορούμε να κάνουμε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Θα μπείτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο ή τηλεφωνείτε για αύριο, επαναλαμβάνω, στο 210-48-00-170-174. Ο κύριος Κιμιονής μου υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα είχαμε και τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018. Τη χαρακτηρίζει μαύρη επέτειο ο κύριος Κιμιονής. Κατά κάποιους άλλους φαίνεται ότι εκεί μπήκαν κάποια πράγματα σε μια άλλη πορεία. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το θέμα και με την εξέλιξή της είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά, τον κύριο Δημήτρη Βαλή. Τον κάλεσα διότι, για δύο πράγματα. Πρώτον, έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που κυρίως το Σαββατοκύριακο κάνετε επίσκεψη στο Σκηνιά για να κάνετε το μπάνιο σας. Είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι έλκει πολύ κόσμο και είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχω και άλλους οι οποίοι είναι ντόπιοι εκεί στην περιοχή, οι οποίοι συνεχίζουν να μου λένε πόσα προβλήματα συνεχίζει να έχει το συγκεκριμένο δάσος, το οποίο κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Διάβασα πρόσφατα και μια συνέντευξη του δημάρχου της περιοχής, Μαραθώνα Νέας Μάκρης, για το γνωστό και μη εξαιρετέο πρόβλημα της πυρόσβεσης, το οποίο δεν λειτουργεί μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 2004 μέχρι σήμερα, 2026, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Κύριε Βαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στις ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά και από το μεγαλύτερο παράκτιο υγρό τόπο της Αττικής.
0: Ωραίο μέρος είναι η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει αρκετά ζητήματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία εσείς οι κάτοικοι πέριξ της περιοχής τα βλέπετε και τα ζείτε καθημερινά εδώ και χρόνια, υποψιάζομαι.
1: Κύριε Ψάλτη, το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά με το Πευκοδάσος είναι ένα τοπόσημο της περιοχής, ιστορικό θα έλεγα. Το γνωρίζετε και εσείς προσωπικά, άλλωστε ως γείτονας από Ραφίνα.
0: Η αλήθεια είναι, σωστό. Ναι, για πέστε μου λοιπόν τώρα, ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο οικοσύστημα.
1: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πάρκο και ειδικά όλη η ευρύτερη περιοχή με το δάσος έχει επισκέπτες. Ειδικά κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται μια μάχη.
0: Γεμάτο. Δεν ξέρουν πού να βάλουν τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Αν θα μπορούσαν, θα τα βάζανε κι αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω, ερώτημα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Σε ποιον ανήκει το δάσος, το δάσος και το οικοσύστημα, σε ποιον ανήκουν?
1: Αν θέλετε, οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται είναι το Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος, ο ΦΥΠΕΚΑ,
0: μάλιστα,
1: που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το Δασαρχείο Καπανδρητίου, που διατηρεί αρμοδιότητες τη δασική προστασία και τις επεμβάσεις στο Πευκοδάσος, Κουκουναριάς.
0: Ναι.
1: Είναι ο Δήμος Μαραθώνος που συμμετέχει σε ζητήματα τοπικής διοίκησης υποδομών καθαριότητας και συνεργασία για τη διαχείριση περιοχής.
0: Ναι.
1: Και ένας μεγάλος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής που έχει αρμοδιότητες σε έργα χρηματοδοτήσεις και περιφερειακό σχεδιασμό που επηρεάζουν το πάρκο.
0: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα το πω εγώ, κακή ακούγεται, αλλά δεν πειράζει, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Όπου πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, λέω εγώ τώρα, το πρόβλημα το κλασικό της πυρασφάλειας με τις εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν φτιαχτεί ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων, που αν δεν κάνω λάθος, με το θαλασσινό νερό καταστράφηκαν αυτά. Ποιος έχει αρμοδιότητα να το φτιάξει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουν δαπανηθεί τελευταίο καιρό πολλά εκατομμύρια όσον αφορά το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο.
0: Μάλιστα,
1: θα μπορούσε να γίνει ακριβώς ένα δίκτυο για να μπορεί να προστατεύει. Αλλά δεν είναι μόνο η πυρόσβεση, είναι το εναλλακτικός δρόμος, γιατί με εξάμετρο δρόμο σήμερα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το Πευκοδάσος και οι περιοχές όπως είναι οι εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια να μπορεί κάποιος να παρκάρει ελεγχόμενα.
0: Αχα.
1: Σήμερα λοιπόν μπορεί ο επισκέπτης να παρκάρει μόνο έξω από το πάρκινγκ του Κοπηλατοδρομίου, που αυτό σημαίνει ότι τα αμαία, οι άνθρωποι με κινητικά, οι υπερήλικες, δεν μπορούν να επισκεφτούν όπως επισκέπτονταν παλιά το χώρο του δάσου και της παραλίας φυσικά.
0: Ναι. Θυμάμαι τη φίλη μου την Πόπη που μου έλεγε το χειμώνα όταν βρέχει και κατεβάζει νερά από το βουνό πέριξη η περιοχή, δεν υπάρχει και ξεκάθαρη πόσο είναι ρέματα, η ροή ρεμάτων μέχρι και τη θάλασσα. Συνεχίζει να ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, το χειμώνα είχαμε πλημμύρες και μάλιστα στο Δήμο Μαραθώνα είχαμε και το άσχημο γεγονός να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστό. Νομίζω στη Νέα Μάκρη ήταν αυτό, στα όρια.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, κύριε Ψάλτη, εμείς έχουμε ένα κακό προηγούμενο εδώ. Γι' αυτό ανησυχούμε και εμείς οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που αγαπούν το περιβάλλον.
0: Μας.
1: Το κακό προηγούμενο είναι η ολέθρια καταστροφή στο Μάτι. Είναι η πυρκαγιά πριν 2 χρόνια που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και κατέληξε στον αστικό ιστό του Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθημερινά εστίες σε ρήξη και γύρω από το Εθνικό Πάρκο. Από ανθρώπινες δραστηριότητες. Και όχι μόνο.
0: Η εκτίμησή σας για τη φετινή χρονιά, θέλω να πω ότι σήμερα για το μεταξύ υπάρχει μια σύσκεψη από ό,τι έμαθα στο αρμόδιο Υπουργείο με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας για τους καθαρισμούς κλπ. Καθαρισμοί γίνονται μέσα στο δάσος ή στην περιοχή Πέριξ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μεταφέρω τη σημερινή κατάσταση. Στο οδικό δίκτυο Πέριξ του πάρκου και μέσα υπάρχει χόρτο ξερό που φτάνει και το 1,5 μέτρο.
0: Σε καλό δρόμο
1: είμαστε. Αποψήλωση λοιπόν δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει πάρα πολύ καιρό, βέβαια. Δεν μπορούν να καθαριστούν τόσες τεράστιες εκτάσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σε χρόνο μηδέν.
0: Σωστό. Θέλει δουλειά και προετοιμασία και προγραμματισμό. Ποιος έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ να καθαρίσει? Τώρα εδώ είναι άλλο μεγάλο θέμα.
1: Έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ πάντα σε συνεργασία με το δασαρχείο.
0: Με το δασαρχείο, μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε?
1: Κύριε Ψάλτη, εμείς ανησυχούμε καθημερινά. Ξέρετε, το περιβάλλον δεν πουλάει εισαγωγικά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το περιβάλλον.
0: Αλλά όταν έρθει η ώρα θα κλαίμε για το φετινή χρονιά. Θέλω να πω ότι σήμερα για το μεταξύ υπάρχει μια σύσκεψη από ό,τι έμαθα στο αρμόδιο Υπουργείο με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας για τους καθαρισμούς κλπ. Καθαρισμοί γίνονται μέσα στο δάσος ή στην περιοχή Πέριξ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μεταφέρω τη σημερινή κατάσταση. Στο οδικό δίκτυο Πέριξ του πάρκου και μέσα υπάρχει χόρτο ξερό που φτάνει και το 1,5 μέτρο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Αποψήλωση λοιπόν δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει πάρα πολύ καιρό, βέβαια. Δεν μπορούν να καθαριστούν τόσες τεράστιες εκτάσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σε χρόνο μηδέν.
0: Σωστό. Θέλει δουλειά και προετοιμασία και προγραμματισμό. Ποιος έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ να καθαρίσει? Τώρα εδώ είναι άλλο μεγάλο θέμα.
1: Έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ πάντα σε συνεργασία με το δασαρχείο.
0: Με το δασαρχείο, μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε?
1: Κύριε Ψάλτη, εμείς ανησυχούμε καθημερινά. Ξέρετε, το περιβάλλον δεν πουλάει εισαγωγικά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το περιβάλλον

0: άλλο, άλλο θέμα.
1: Έχει αρμοδίο το ΦΠΚ πάντα σε συνεργασία με το δασαρχείο.
0: Με το δασαρχείο, μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε?
1: Κύριε Ψάλτη, εμείς ανησυχούμε καθημερινά. Ξέρετε, το περιβάλλον δεν πουλάει εισαγωγικά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το περιβάλλον.
0: Αλλά όταν έρθει η ώρα θα κλαίμε για το περιβάλλον, να το ξέρετε.
1: Ακριβώς. Το περιβάλλον δημιουργεί θέματα αναψυχής και εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Όταν δεν τηρούνται αυτά, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προς το παρόν θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριος Δημήτρης Βαλής, ο πρόεδρος των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά. Επειδή αρκετοί από εσάς πηγαίνετε κάποιες βόλτες τα Σαββατοκύριακα και ρίχνετε τις βουτιές σας, καλό είναι να μεριμνούμε λίγο παραπάνω για το ζήτημα και του τρόπου συμπεριφοράς μας. Γιατί έμαθα και για απορρίμματα, η αλήθεια είναι ότι και εκεί γίνονται κάποιες προσπάθειες, νομίζω από το Δήμο, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Δήμος. Θέλει και ο πολίτης να είναι καλύτερος απέναντι στο περιβάλλον. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξετε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: περισσότερα. Είσαι οδηγός ταξί το καλοκαίρι.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Cherry Park, the place of happiness.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε χθες το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της συμφωνίας αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Προβλέπει μεταξύ άλλων παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούντας τη διακίνηση κοκαίνης στην περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:33. Που είναι ο φίλος μου ο Λάζαρος, έχει στείλει μια ερώτηση. Λέει: αυτοί οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, γιατί είναι φίλοι, τι λόγο έχουν, γιατί μένουν στην περιοχή. Γιατί δεν είναι εχθροί, ξέρω εγώ, εσύ Λάζαρε. Αλλά δεν έχει ένα ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή που αναδεικνύουν κάποια πράγματα. Το αν είναι φίλοι ή δεν είναι φίλοι δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι ένα άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζουν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και κάθε μέρα λέει, βλέπω τα χάλια των ελληνικών δρόμων που έχουν αστρωθούν εδώ και 40 χρόνια. Λέει ο Κώστας, μάλλον απογοητευμένος. Επίσης λέει, επειδή μένω στην Ταφίνα, όλη η περιοχή μαζί με την Αρτέμιδα είναι θεοσκότεινη τη νύχτα, ανύπαρτη διαγράμμιση και ελλιπή σήμανση. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι σοβαρό και μετά θα λέμε το σημείο Καρμανιόλα. Καλημέρα Κώστα. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει φως. Θυμάμαι Δημήτρη Αβραμόπουλο, το θυμάστε τώρα. Σαν τώρα μου έρχεται εμάς τους ηλικιωμένους η εκλάμψης Νότη που έλεγε φως, περισσότερο φως. Ο τότε υποψήφιος για δήμαρχος και αργότερα δήμαρχος της Αθήνας. Πάντοτε το φως παίζει καταλυτικό ρόλο. Το πρωί σήμερα, για να καταλάβετε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή μου. Ξύπνησα 3 ώρα το πρωί, τι πάγανε οι συναγερμοί. Έφυγα πως έφυγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με το κινητό στο χέρι, με ανοιχτό το φακό ήμουνα. Και αυτό παρατηρούσα. Δεν είχαμε κάποια τετράγωνα, δεν είχαν οδικό φωτισμό. Σκοτάδι πίσω. Άσχημο πράγμα και επικίνδυνο προφανώς τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέμε, κουβεντιάζουμε, ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων για δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος πάντων ήταν τα πρώτα τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο στις αγορές. Ινδία, Ιαπωνία, εκεί τέλος πάντων Κίνα κλπ. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι λένε οι άνθρωποι πέριξ της αγοράς για την εξέλιξη των πραγμάτων μετά την επίσημη υπογραφή που θα πέσει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ξέρει πάρα πολύ καλά το κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην πορεία και μεταφοράς όλων των προϊόντων από τη συγκεκριμένη περιοχή που λείπουν και έχουν ακριβήνει τιμές πάρα πολύ, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι φόβοι, οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν. Και πάμε τώρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοντζιά, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα έχει ξεκινήσει.
2: Για να δούμε.
3: Να το πούμε.
2: Αυτό με αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι, να σας πω την αλήθεια. Μετά τις 107 μέρες πολέμου, οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κάτω από τα 80. Το Brent είναι στα 78 και 7 τώρα, με μια μικρή πτώση. Και 75 και 7 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ. Η ουσία όμως της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, είναι το κλίμα. Υπάρχει κλίμα, ή μάλλον. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία της συμφωνίας και της εφαρμογής της, και αναφέρομαι κυρίως στα περίφημα στενά του Ορμούς, γιατί διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να υπάρχουν και νάρκες και πρέπει κάποιοι να πάνε να τις μαζέψουν, ενδεχομένως να πάνε και ελληνικά πλοία. Υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, έχουν κλείσει κάποια πρώτα ραντεβού και φεύγουν μεγάλα πλοία να πάνε στην περιοχή για να μπουν σε εγκαταστάσεις, αν έχουν πάθει ζημιές ή όχι, αυτό θα το δούμε αργότερα, να φορτώσουν για να φύγουν. Κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία ενεργοποιεί δεύτερα και τρίτα πλάνα για αγωγούς οι οποίοι θα δώσουν ανάσα σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να υπάρξει. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
3: Κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ σωστά και όχι μόνο εσείς αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας στο Sky. Πραγματικά έχετε αποτυπώσει αυτό το οποίο είναι το σήμερα, οι ανησυχίες για το αύριο και το πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε, γιατί για την ναυτιλία το κλειδί δεν είναι απλά η ανακοίνωση, είναι πλέον η ασφαλής διέλευση. Η ασφαλής διέλευση μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Τα είπα τώρα, δηλαδή κάνατε μια πολύ ωραία ανακεφαλαίωση. Αν θα έχουμε νάρκες, δεν το γνωρίζουμε. Αν υπάρχουν σημεία τα οποία θα είναι τα ασφαλή περάσματα, δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα ξέρουμε ότι πλοία περνάνε, όπως και χτες το βράδυ.
2: Ναι.
3: Πολύ σωστά είπατε. Προσθέθηκε και άλλο ένα πλοίο. Οπότε έχουμε βάλει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν βγει ιρανικό πετρέλαιο. Με την ανοχή, ευλογία, πείτε όποια λέξη είναι πιο σωστή.
2: Των Αμερικανών, που από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι,
2: ουσιαστικά ήραν τον αποκλεισμό, επιτρέπουν δηλαδή, με βάση τα λόγια της δηλώσης που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι...
3: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Washington αποδέχεται ότι το Ιράν θα μπορεί άμεσα να πουλά το πετρέλαιο και όλα τα καύσιμα με waivers, πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι μπορούν να κάνουν το εμπόριό τους πλέον, θα λέω εγώ, και ανατολικά και δυτικά. Γιατί μέχρι τώρα το πετρέλαιο αυτό πήγαινε μόνο ανατολικά. Πήγαινε στις χώρες που αναφέρατε.
2: Μάλιστα.
3: Ινδία, Κίνα, γενικά πήγαινε μόνο στην Αποανατολή. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εάν αρθούν οι κυρώσεις και ελευθερωθούν και τα παγωμένα χρήματα του Ιράν, που πιστεύω ότι είναι μέρος των 12 σημείων της συμφωνίας, γιατί σίγουρα δίνεις και παίρνεις για να μπορέσεις να καταλήξεις σε μια συμφωνία η οποία να γίνει και αποδεκτή από το σκληροπυρηνικό, από ό,τι βλέπουμε, καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι ένα πολύ σκληροπυρηνικό.
2: Το οποίο επιβίωσε, κύριε. Ναι,
3: 108-109 μέρες, νομίζω σήμερα μετράμε την 101η μέρα.
2: Σωστό, ξαναλέω.
3: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Επιβίωσε το καθεστώς. Διότι θυμίζω αρχικά οι δηλώσεις που είχαν γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι θα τους εξαφανίσουν όλους.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς είδαμε ένα τεράστιο, τεράστιο ανθεκτικό, τουλάχιστον πολεμικά και στρατιωτικά κράτος, αλλά και διπλωματικά. Νομίζω ότι έχουν σταθεί χρησιμοποιώντας το μεγάλο τους όπλο που τελικά αποδείχθηκε να είναι τα στενά του
2: Ορμούζ. Βέβαια, κομβικήσει.
3: Και αυτό ήταν που δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρεσάρισμα σε όχι μόνο την Αμερική ή το Ισραήλ ή τις δύο ας πούμε άμεσα
2: όλο τον πλανήτη, χώρες, όλο τον πλανήτη.
3: Σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να πει ένα κράτος το οποίο να μην είχε τουλάχιστον
2: επηρεαστεί
3: από αυτό.
2: Κύριε οπότε, Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι πρακτικό, γιατί μου το λέγατε και χθες και θέλω να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα? Έτσι απαντήσατε και χθες. Χαμογελώντας απαντήσατε και χθες. Για πετε μου λοιπόν, πότε το βλέπετε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα?
3: Κύριε Ψάλτη, η απάντηση που σας έδωσα χθες και θα τη δίνω συνέχεια είναι ότι ούτε ο Γιάννης ο Κοντζιάς μπορεί να σας το πει, ούτε κανένας αυτή τη στιγμή, αν θα είναι 5, 10, ένας μήνας, 5-10 μέρες, ένας μήνας ή 5 ή 10 μήνες.
2: Ο λόγος?
3: Κανείς δεν το ξέρει, γιατί πρέπει όταν με το καλό στη Λουκέρνη μπουν οι υπογραφές με το Μελάνι, γιατί πλέον από ό,τι έχουμε ακούσει έχουν μπει ψηφιακές υπογραφές.
2: Ναι.
3: Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά.
2: Ναι.
3: Το οποίο τον καιρό που ζούμε σημαίνει και πολλά πράγματα ότι υπάρχουν ψηφιακές υπογραφές. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία που δεν είναι θεωρία, αλλά έχει μπει στο τραπέζι. Αλλά εγώ το πηγαίνω πρακτικά. Μόλις μάθουμε ότι ανακοινώθηκε ότι μπήκανε με Μελάνι οι υπογραφές και αρχίζουν τα πλοία να νιώθουν την ασφάλεια, θα πάρουν το κάθε ένα πλοίο επάνω την εντολή του να περάσει από τη συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή. Αυτό μόλις το δούμε να γίνεται σε σειρά και μόλις το δούμε να υπάρχουν πλοία τα οποία περάσανε χωρίς κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά 400 πλοία που βρίσκονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, 400 πλοία ξύρου φορτίου και δεξαμενόπλοια, θα αρχίσουν σιγά σιγά να σηκώνουν άγκυρα και να αποχωρήσουν. Ναι. Βρίσκονται μερικά πλοία μέσα εκεί από πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνετε ότι 3,5 μήνες, ένα πλοίο να είναι μέσα σε μια περιοχή, είτε φορτωμένο, είτε άδειο, που περιμένει να πάει σε ένα τέρμιναλ να φορτώσει και να φύγει.
2: Μεγάλη ιστορία.
3: Είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά να σας πω ότι δεν μπορούν να φύγουν και αυτά τα 400 πλοία μαζί, μαζικά, όλα μαζί.
2: Σωστό
3: είναι. Πρέπει
2: αυτό
3: να πάρουν σειρά,
2: ναι, ή να φορτώσουν
3: την ασφαλή σειρά, ή να πάνε να φορτώσουν. Οπότε θα έχουμε ένα σταδιακό άδειασμα της λίμνης, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι,
3: γιατί
2: αλλά θα ξαναγεμίζει. Ναι, θα ξαναγεμίζει. Προφανώς από τα άλλα.
3: από άλλα 600 πλοία που βρίσκονται απ' έξω.
2: Για περιμένουν. Ερώτημα. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μέσα, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει για κάποιους λόγους.
3: Η εγκατάσταση του υδροποιημένου αερίου είναι κατεστραμμένη κατά το 7-8 με 10% της.
2: Ναι, από αυτό που σημαίνει θέλουν και χρόνο.
3: 3 με 4 χρόνια, 5 χρόνια λένε. Είναι μεγάλο το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση. Και δεν ξέρουμε, εκεί που σας είπα ότι θα πάνε να φορτώσουν, το οποίο μπορεί να είναι ένας τερματικός σταθμός, μπορεί να είναι ένα λιμάνι, αν αυτό το λιμάνι έχει υποστεί μια σοβαρή ζημιά ή ο τερματικός σταθμός έχει υποστεί ζημιά ή η υποδομή που τροφοδοτεί με φορτίο αυτό το τερματικό σταθμό, ενδέχεται όλο αυτό να πρέπει να αξιολογηθεί, γιατί αν οι ζημιές, όπως λέει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, είναι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε αρχή της εβδομάδας τώρα, ότι χρειάζονται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια για να επανέλθουν οι ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί ζημιά τεράστια.
2: Εντάξει, το ποσό είναι ένα μεγάλο θέμα όντως. Λεφτά εκεί έχουν, αλλά θέλει και χρόνο για να αποκατασταθούν όλα αυτά. Δεν είναι από την μια μέρα στην άλλη.
3: Μαγικά λεφτά μπορεί να βρεις.
2: Δεν υπάρχει τρόπος.
3: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τα επαναφέρεις. Οπότε γι' αυτό λέμε, μου λέτε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Πρώτον, είναι. Τι εννοούμε κανονικότητα? Εννοούμε απλά ασφαλή διέλευση πλοίων ή εννοούμε τις ροές όπως είχαμε πριν? Όλα αυτά είναι βήμα-βήμα, αξιολόγηση. Και μπορούμε μετά να κάνουμε ταμείο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα διάσει σε 10 μέρες. Αυτό είναι σίγουρο. Θα χρειαστούμε μια περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Εγώ θα έλεγα να περάσει το καλοκαίρι. Να φτάσουμε λίγο στις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και για το αέριο. Το αέριο, αυτή η περίοδος τώρα των επόμενων 2 μηνών είναι σημαντικότατη. Γιατί γίνεται το στοκάρισμα των αποθήκων.
2: Η
3: αποθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποθήκευση, για να καλύψουμε τους χειμερινούς μήνες.
2: Κλείνοντας. Σωστό. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, επίσης σας έλεγα, γιατί και αυτό έχει ακούγεται και το διάβασα και σε σενάρια, ότι υπάρχουν πλέον από τις χώρες εκεί της περιοχής, με την εμπειρία, η δρομολόγηση και των άλλων σχεδίων. Δηλαδή, να μην το ξαναδούν το έργο, άρα ενεργοποιούν δεύτερα και τρίτα σχέδια, που ουσιαστικά ενδεχομένως να είναι και αγωγοί, οι οποίοι θα μεταφέρουν από εκεί που παράγεται η πρώτη ύλη σε μια περιοχή που να προσπερνάει τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως. Άρα θα δούμε και άλλα έργα να γίνονται εκεί με αφορμή την εμπειρία των 108 ημερών του πολέμου.
3: Ο αγωγός θα είναι σίγουρα, και όπως υπάρχουν δύο αγωγοί, τα ανέφερε και θέσαμε ο κύριος Κάρπος στο ραδιοφωνό, σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δεύτερη εναλλακτική, όπως γίνεται τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα για να δρομολόγηση της Σαουδικής Αραβίας, τον αγωγό East West. Αλλά όμως μην ξεχνάτε και κάτι, ότι αυτό μπορεί να είναι το επόμενο πλάνο, μπορεί να είναι το Plan B ή το Plan C, ο αγωγός. Αλλά αν θέλεις στρατηγικά να κάνεις ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, χτυπάς και τον αγωγό κάποιο.
2: Σωστό, καλά.
3: Όμως δεν συζητάμε να μην κάνεις Plan B. Καλό είναι να έχεις Plan B και να έχεις και ένα Plan C.
2: Σωστό.
3: Το οποίο νομίζω ότι συζητιέται στην έρημο, ειδικά στην άμμο, να μπορέσεις να περάσεις χιλιόμετρα από αγωγούς. Ο East West είναι 12.000 χιλιόμετρα, όχι 12 χιλιόμετρα, είναι 12.000 χιλιόμετρα. Είναι
2: τεράστια η απόσταση.
3: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που αυτό το δούλεψε, γιατί αναδρομολόγησε 7 εκατομμύρια βαρέλια από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία βγήκανε όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών και μπήκανε στην αγορά.
2: Μάλιστα.
3: Και χρησιμοποιήθηκαν σαν ενέργεια. Μεγάλη ανακούφιση αυτό, σας το λέω, είναι αυτό που παρακολουθούμε, ότι τουλάχιστον κάλυψε το ίμιση της απώλειας που είχαμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο.
2: Ευχαριστώ κύριε Κοντζιάτη, καλημέρα μου, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
3: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
2: Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Και εκεί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο, να ξέρετε τώρα, και με τους Έλληνες ναυτικούς και με τους πλειοκτήτες που μπαίνουν τα πλοία και τα συμβόλαια και πάρα πολλά. Και τις υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια για να εξυπηρετήσουν τα πλοία. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη καταρχάς για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη, μας γρήγορα.
4: Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς. Λόγω τροχαίου ατυχήματος, με λίγα λόγια, κατεβαίνοντας την Κηφισού μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης, ακινητοποιήστε, φίλες και φίλοι, και μέχρι να φτάσει στα ΚΤΕΛ πηγαίνετε σημειωτών. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε Αχαρνών Πατησίων, μέσα από το Γαλάτσι βεβαίως Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί, να κατέβετε την Κηφισίας που είναι καλή ακόμα, ή στους Αγίους Αναργύρους να πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα έγινε στην άνοδο της Μεσογείου κοντά στο νομισματοκοπείο, και έτσι από το Χολαργό προς το νομισματοκοπείο έχετε προβλήματα, και η κάθοδος Μεσογείου στο Χολαργό έχει αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω στο στενό του Ορμούζ, μου επιτρέπετε, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων, διότι λέγεται Θαλασσινή. Λοιπόν, με στίγμα αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να βρίσκεται στο δρόμο για να βγει από το μέσο των στενών του Ορμούς, από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνο σταρατών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσωπικό χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
12: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, μου λέει: κάντε μια αναφορά στη συμπεριφορά των Ιαπώνων φιλάθρων μετά τη λήξη του αγώνα. Καταπληκτική ήταν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία οι Ιάπωνες. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Αν θα πάτε, θα το καταλάβετε. Και πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα έχουν 24 ώρια απεργία. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας ακούσω για τα αιτήματα της 24ωρης απεργίας σήμερα. Γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι?
18: Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ σήμερα σε όλη την Ελλάδα κινητοποιούμαστε και θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας της Σταδίου.
2: Ναι.
18: Κινητοποιούμαστε για να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες. Θέλουμε δηλαδή προσωπικό. Ο ΕΦΚΑ, να σας πω ότι είναι ένας φορέας ο οποίος έχει να κάνει στην πραγματικότητα προσλήψεις πριν από το 2010. Είμαστε 14 χρόνια χωρίς προσωπικό.
2: Κύριε Πρόεδρε, πώς καταφέρνει όμως και βγάζει τόσο γρήγορα συντάξεις?
18: Βγάζει από την δουλειά, από την υπερεργασία, από το φιλότιμο των εργαζόμενων και από όλα όσα γίνονται στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, τα οποία είναι σημαντικά. Okay. Όμως εμείς λέμε ότι θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο ΕΦΚΑ και έχει βελτιώσει πολύ τις υπηρεσίες του. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς λέμε όμως θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα.
2: Ωραία, άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι το προσωπικό. Υπάρχει
18: προσωπικό, υποδομές.
2: Ναι.
18: Εκπαίδευση του προσωπικού, σωστή εκπαίδευση και μισθούς αξιοπρέπειας. Γιατί όπως ξέρετε αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο συνολικά έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος των αποδοχών μας από τα μνημονιακά χρόνια και δεν έχουν επανέλθει αυτές οι αποδοχές.
2: Θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σήμερα?
18: Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία βεβαίως, όπως και με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ μέσα μετά τη συγκέντρωση.
2: Αυτό θα είναι μια κλιμάκωση κινητοποίησεων ανάλογα τις απαντήσεις που θα πάρετε όσον αφορά.
18: Σε κάθε περίπτωση οι κινητοποίησεις έχουν μια κλιμάκωση αναλόγως πώς θα, όπως το λέτε,
2: θα απαντηθούν τα αιτήματα που θα βάλετε πάνω στο τραπέζι.
18: Βέβαια, ακριβώς, ανάλογα με τις δεσμεύσεις. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ
18: συγγνώμη.
2: Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τη βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, για τη σημερινή κινητοποίηση, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως ακούστε, θα κάνω και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε σιγά-σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Έχετε στείλει και αρκετά ερωτήματα. Αύριο, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα είναι ο Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας, γιατί βλέπω ήδη κάποιους από εσάς να ρωτάτε και πάλι. Κάθε Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, υπό κανονικές συνθήκες, ο Διονύσης Ρίζος θα είναι εδώ τηλεφωνικά εννοώ, για να μας απαντάει και να μας βάζει στα καινούργια τα οποία μπορεί να υπάρχουν γύρω από τα ζητήματα του ασφαλιστικού και του συνταξιδοτικού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Την καλημέρα μου σε όλους μας, Sky 100,3.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
20: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
21: Ναι, πάμε.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
21: Μήλο.
20: Κρήτη λέω κι εγώ.
21: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Hey.
20: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
21: Ναι.
0: πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
23: Κι εγώ!
24: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com.
27: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
28: Γάι 100,3.
29: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
30: Τον πρώτο σταθμό.
29: Star FM 933.
31: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
32: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
31: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
32: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
31: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
32: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
31: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
33: Φρικτορία Data Center Services.
31: Τηλέφωνο 2421-10659.
33: www.frictoria.com.
34: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
35: Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, κωδικτόνος 16.
36: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
37: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
38: Η ώρα είναι 8.
39: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
40: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
39: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
40: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
39: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί που κινούνται και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων λόγω τροχαίου στο ύψος του Νομισματοκοπίου, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα λόγω τροχαίου, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν στο μεταξύ διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του ορμούς και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Παράλληλα, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα από το Λίβανο, δήλωσε η Χεζμπολάχ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί προώρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Σαχαριάδη από τη θέση του εκπροσωπού τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο. Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατρίκ του Μέση. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας εδώ πρωινή συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα για προς όλες και όλους, είτε κατοικείτε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλα αυτά τα ανάποδα, ενώ σε επίπεδο ώρας του ποδοσφαίρου, όσο η Δέσποινα Χριστοπούλου μας έλεγε τις ειδήσεις, εγώ έβλεπα τα 3 γκολ του Μέση. 38 ετών, έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, 2 γκολ έβαλε ο Εμπαπέ χθες, 27ης, 38 Μέση, 41 Ρονάλντο. Τα λέω όλα αυτά για να έχουμε υπόψη μας τι πρόκειται να δούμε. Πάντως τον 38 Μέση τον είδα μέσα στο Κέφι με την Αλγερία. Η αντίπαλος έβαλε 3 γκολ, η Αργεντινή 3 γκολ δικά του, και αν καταλαβαίνω καλά θα παίξουν ανταγωνισμό ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ με την εθνική τους ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Άλλη μπάλα υπέροχη. Το πρώτο γκολ του Μέση λίγο πριν κλείσει το πεντάλεπτο ήταν offside βέβαια, αλλά από την ίδια θέση που έβαλε και ο Εμπαπέ, αν το είδατε, το πρώτο γκολ των Γάλλων, της κακής Γαλλίας του πρώτου ημιχρόνου, στη Σενεγάλη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν η Σενεγάλη ψηλό άνοιξε λίγο, πέφτανε τα γκολ. Αυτά όπως την μπάλα, όπως την κατανοώ, την αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι για άλλη μια φορά. Θα προσπαθήσω να περιορίσω σήμερα τα ηχητικά για να... Δεν έχουμε καθόλου τραγούδι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτός κυρίες και κύριοι για τους λατρεμένους μουσικόφιλους οι οποίοι μου στέλνετε έτσι τις ατάκες σας, πάντα με την καλή την έννοια, έτσι, τα καρφάκια με την καλή την έννοια, πάντα ξέρω γιατί κατά βάθος αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας σε αυτόν τον τόπο τον λατρεμένο, εννοείται με τους λατρεμένους συμπατριώτες και συμπατριώτησες, πάντα λατρεμένοι. Δεν το συζητώ το εξυπνότερο για το αυτό δεν αυτό. Είναι πάνω από κάθε. Είναι πάνω από κάθε Μέση και από κάθε Ρονάλντο και από κάθε Εμπαπέ. Αυτά είναι πάνω. Είναι πάνω. Λοιπόν, απλώς λέω για το ποιος ξέρει μουσική ή όχι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κυρίες και κύριοι, ο Φαρίτ Φαριάτ, ένας διάσημος Ιρανός βιολιστής, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο άνθρωπος, πολλά χρόνια τώρα. Σήμερα να παίξουμε τις μουσικές του. Είναι αυτό που λέμε της χαρμολύπης. Να στείλω επί ευκαιρία την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Γιωργάκη. Εμπνευστείτε των λέξεων, γιατί είναι κάτι σαν την Ακαδημία Αθηνών στο επί του πεζοδρομίου. Ο Γιωργάκης είναι λεξικοπλάστης. Και επ' ευκαιρία, πρωτού ξεκινήσω, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Μου λέει, αναφερόσουν χθες και ζορίστηκες να βρεις τη λέξη και δεν τη βρήκα τελικά. Μου λέει, ένιωσα έτσι την αγωνία να βρεις τη σωστή λέξη. Είναι οι αναβαθμίδες στο βουνό. Σας έλεγα ότι βλέπω όπως έρχομαι. Τα ωραία ελληνικά είναι ωραία ελληνικά πάντα. Αγαπητέ κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ. Εμείς παίρνουμε πάντα τη βοήθεια του κοινού εδώ. Λοιπόν, όπως έρχομαι λοιπόν από την Λαμία, ας πούμε, προς τις Αφίδνες, και πριν εκεί στο ύψος της Μαλακάσας, που είναι η έξοδος του δρόμου, έρχεται από τον Οροπό, αριστερά λοιπόν υπήρχε ένα νταμάρι. Αυτό το νταμάρι χάθηκε τώρα. Και εμείς βλέπαμε κάποτε τις αναβαθμίδες. Το νταμάρι ήταν νταμάρι Τιτάν. Και ο Τιτάνας, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για το ότι κλείνω τον Τιτάνα, η εταιρεία Τιτάν έκανε αναδάσωση εκεί, δεντροφύτευση εξαιρετική. Έχει κλείσει όλο το νταμάρι και τις αναβαθμίδες που είχε σκαλοπάτια εκεί, όπως είχαν φάει το βουνό. Και ο φίλος μας εδώ, ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, μου δίνει τη λέξη αναβαθμίδες στο βουνό. Στο χωριό της λέγαμε λαχίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι βαθμίδες εκμετάλλευσης σε ένα λατομείο που όπως το σκάβουν και το κάνουν φέτες στο βουνό για να πάρουν ό,τι χρειάζονται, τα οικοδομικά υλικά και τα σχετικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν με ηχητικά σήμερα και ένα συνδυασμό με τα δικά σας μηνύματα και ένα άρθρο, κυρίες και κύριοι, του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, να απαντήσω σε μερικά θέματα έτσι που μου επισημαίνετε, και σωστά τα επισημαίνετε, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις αγωνίες που έχουμε. Αρχίζω από τον Βασίλη, ο οποίος μου έγραψε σήμερα. Καλημέρα Άρη, όσο λες για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 χρόνων που προσφέρει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, ο Τσίπρας το πήγε παραπέρα σε όλους τους Έλληνες που μένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήθελα να σου θυμίσω κάποιο μέτρο που έλεγαν πριν από 11 χρόνια και φυσικά εφάρμοσαν. Θυμάσαι το 2014 που ήταν Υπουργός Υγείας ο Άδωνης και είχε βάλει 5 ευρώ είσοδο στα νοσοκομεία? Έλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές θα το καταργήσει ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του, και αυτό έκαναν. Ήρθε ο Κουρουπλής, τότε Υπουργός Υγείας ΣΥΡΙΖΑ, και κατάργησε τα 5 ευρώ του Άδωνη, και αμέσως μετά, προσέξε, θυμίζω, έβαλε εισφορά σε όλες τις συντάξεις 6% υπέρ υγείας. Οι γονείς μου, τότε συνταξιούχοι του ΟΓΑ, πλήρωναν κάθε μήνα και οι δύο 60 ευρώ, επί 12 μήνες 720 ευρώ, διότι ακύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τα 5 ευρώ του Άδωνη. Το πούλησαν καλά τότε στο 60% των αγανακτισμένων, να προσθέσω, του εξυπνότερου λαού του κόσμου εννοείται. Αγαπητέ μου Βασίλη, αυτή είναι μια μόνιμη επωδός, την καλημέρα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Προσέξτε, τα 5 ευρώ έγιναν 6% εισφορά από τη σύνταξη, αλλά αυτό το χωνέψαμε διότι ήρθε λουκούμι από τον φιλολαϊκό, έτσι δεν είναι, φίλο του λαού, τον Μίστερ Εντιμότατο. Θα δούμε τώρα αυτό στο Μίστερ Εντιμότατο, να σταματήσουμε λίγο. Αλήθεια, κάνει συνέντευξη, προβάλλει τον εαυτό του ο Μίστερ Τσίπρας ως ότι είναι ο Εντιμότατος σε σχέση με τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη. Για να δούμε, θα άντεχε μία ερώτηση να μας απαντήσει στην πρώτη βασική ερώτηση ο Εντιμότατος, κάτι που όλοι το προσπερνούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Θέλω να αναρωτηθούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Θα το αφήσω σε εσάς. Δεν μπορώ τώρα, δεν θα χάσω χρόνο να το αναλύσω γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι το εξής. Πώς εξηγείται λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έγινε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις μέσα σε μια εβδομάδα και ετοιμάζεται να γίνει και πρωθυπουργός μόλις γίνουν οι εκλογές, όπως δηλώνει ο ίδιος, κατοικεί σε μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια επί του Σαρονικού, πάνω στα βράχια, κάτω ακριβώς στο Σούνιο, κάτω ακριβώς από τον ναό του Ποσειδώνα, και δίνει ενίκιο μόλις 500 ευρώ κατά δήλωσή του. Δεν μας κάνει εντύπωση, έτσι δεν είναι? Δεν διαρωτόμαστε πώς το καταφέρνει? Εγώ δεν πάει το μυαλό μου σε τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Εγώ απλώς θέλω να μας πει πώς το καταφέρνει ο ίδιος για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να το εκμεταλλευτούν. Προσέξτε, μονοκατοικία πάνω στα βράχια που τα λούζει ο Σαρονικός, κάτω ακριβώς από τον ναό του Ποσειδώνα. Ε? Δεν υπάρχει ωραίο μέρος από την Αθηναϊκή Ριβιέρα? Και ενίκιο, όταν το ρώτησαν πόσο πληρώνεται, κύριε Πρόεδρε, και είπε μόλις 500 ευρώ. Σε έναν άλλον που ονομάζεται, κάτσε πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. Και ο Αλμπάνης είναι μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου των Ελασιτών. Είχε αυτός ο Ανεδής, πώς τον λένε αυτός ο Ανεδής, ο Σταμάτης Ζαχαρός, Ανεδής, ανεδέστατος, κάνει μια δημοσιογραφική εκπομπή και βάζει δύσκολες ερωτήσεις στους ανθρώπους. Έλεος, κύριε Ζαχαρέ μου, δηλαδή, κάντε και σε κανέναν δεξιό αυτές τις ερωτήσεις. Ακούστε τι τον ρώτησε.
8: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
9: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
8: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
9: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
8: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
9: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται. Η απάντηση μου ήταν και...
8: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
9: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Παρότι είναι άνεργος.
9: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
8: Δεν εργάζεται, δεν παιδί, είναι πια βουλευτής.
9: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
8: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
9: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
7: Οικονομίες, καλέ μου, κύριε Ζαχαρέ, ο άνθρωπος κάνει οικονομίες. Δίνει μόλις ένα 500 ενίκιο, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να κατοικήσει μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια του Σουνίου, κάτω ακριβώς από τον ναό του Ποσειδώνα. Δίνει ένα 500 ενίκιο, άρα κάτι περισσεύει από τη βουλευτική αποζημίωση. Οπότε τα μάζευε αυτά μήνα προς μήνα, κύριε Ζαχαρέ μου, τι δεν καταλαβαίνετε. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς γίνεται. Τώρα, να τον περάσω για αθώο, παίρνω την καλή, την αθώα εκδοχή, ότι είναι αθώος ο κύριος Τριαντάφυλλος, ένας καλός αριστερός, θα έλεγα αριστερούλης, δεν το πολύ ψάχνει κιόλας πώς χρηματοδοτείται το κόμμα, ή μάλλον πιστεύει στον Αλέξη ότι το Αλέξης χρηματοδοτεί όλη αυτή την φανφάρα που βλέπουμε γύρω μας, αυτό το ονομαζόμενο rebranding. Δεν θέλω να βάλω άλλες σκέψεις κακές και πάω παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι έτσι ο εντιμότατος λανσάρει τον εαυτό του ως το... Τώρα ενοχλήστηκε άλλη αριστερή, φίλη μου, το καταλαβαίνω, γιατί δεν τα λέω αυτά για τον Κούλι, ας πούμε, για την περιουσία του Κούλι, ενώ ψάχνω να βρω τα περιουσιακά στοιχεία του καλού μας Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τις οικονομίες του άνθρωπος, καλημέρα σας Μαρία, από τις οικονομίες του άνθρωπος, τι να κάνει, συντηρεί το κόμμα των Ελασιτών. Πάω παρακάτω όμως, για να μην χαθούμε και να μην νομίζετε ότι έτσι έχω κάποια εμπάθεια στον αγαπημένο, λατρεμένο μας Αλέξη, ο οποίος έρχεται μεθαύριο να κυβερνήσει. Όμως, εμείς πάμε τώρα να διερευνήσουμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό δεν είναι το ζητούμενο μας, γιατί έχω και πολλούς φίλους, μεταξύ άλλων, και πολλούς έτσι που είναι μέσα σε μια διαρκή μύρλα. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θέτει και ένα ερώτημα σήμερα. Έχει το νόημα του, όλα τα ερωτήματα έχουν το νόημά τους. Ένας άλλος φίλος μου, συνταξιούχος, λέει: και γιατί εγώ να πάω να ψηφίσω τον Μητσοτάκη? Τι να σας πω, κάντε ό,τι νομίζετε. Ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Δεν πείτε σε μένα. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής εδώ. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής ψήφου. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Αν μετά χτυπάτε το κεφάλι σας, εγώ τι να κάνω? Δεν φταίω, δεν θα έρθω εγώ να σας περιθάλψω πάντως, να το ξέρετε. Λοιπόν, τι είπε για το τζάμπα ο Πρωθυπουργός?
10: ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
7: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, όσοι θέλουμε, όσοι νομίζουμε ότι θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, παρακαλώ, γιατί μας πιέζει κάτι?
11: Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Διότι τίποτα δεν εγγυάται, ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και να επιμένω ως προς το Σύνταγμα να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας είναι ακριβώς γιατί, που ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει.
7: Κυρία Κοσμίδου μου, καλημέρα σας, αγαπητή μου γιατρέ, κυρία αγαπημένη Δάφνη. Μου λέτε ότι μιλάμε ότι είναι ο Τζοκόντας. Θα κολλήσει τώρα στην οικονομική διαχείριση τώρα για να εξηγήσουμε τι θα πει το Τζοκόντας και η Μόνα Λίζα που την βλέπεις από όλες τις γωνίες και βλέπεις να σε κοιτάει. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να βάλουμε τι είπε ο κύριος Χιλάκης. Άλλη στιγμή. Να το ετοιμάσουμε, κύριε Γιαννίδη, για άλλη μέρα αυτό, να εξηγήσουμε τι είναι, πώς είναι αυτός ο πολυδιάστατος Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραία σήμερα. Τώρα αυτό πρέπει, εκεί κολλάει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή και λέει κάθονται δύο στο καφενείο, δύο συμπατριώτες μας. Λέει ο ένας τον άλλον, δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Όπου και να κάθεσαι ο Τσίπρας σε βλέπει και ο Μητσοτάκης ακούει. Λοιπόν, έτσι γίνεται με αυτήν την, δηλαδή με αυτές τις ατάκες, αυτή η γελιογραφία θα βγει και πολύ σωστά, αλλά τώρα θα τα αφήσουμε τώρα την Κορνίζα και τη Μόνα Λίζα για να πάω στο άρθρο, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω υποσχεθεί, του Κώστα Στούπα. Το δίλημα των επόμενων εκλογών, γράφει σήμερα ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr. Και λέει ο άνθρωπος το εξής. Λέει, παρατηρώ στα κοινωνικά δίκτυα ότι πολλοί αναρτούν έναν πίνακα στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Αυτό αντανακλά την πραγματικότητα. Εξηγεί λοιπόν ο Κώστας Στούπας τι ήταν η Ελλάδα, πόσο φτωχή ήταν κτλ. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό που είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε, αντί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη, να βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για να είχε συμβεί όμως αυτό, θα έπρεπε, άνω κάτω τελεία. Αυτά όλα τα λέει και τα γράφει ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr και εγώ τα αναμεταδίδω. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει? Μπράβο. Στις αρχές δεκαετίας του 90 η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να είχε ολοκληρώσει τις αποκρατικοποιήσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση 15 έως 20 ετών. Στις αρχές δεκαετίας του 2000 να είχε εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Σπράου-Γιαννίτση. Την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή 2004-2009 να μην είχαν εκτροχιαστεί οι δημόσιες δαπάνες και να μην είχαν αποδυναμωθεί τα δημόσια έσοδα. Την περίοδο 2009-2010 η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να είχε λάβει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Με ένα μικρό μέρος των μέτρων που εφαρμόστηκαν αργότερα, η χώρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την κατάρρευση, την απώλεια του 25% του ΟΑΕΠ και τη δεκαετή καθήλωση. Το 2015 να είχαν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του λεγόμενου email Χαρδούβελη στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου και να μην είχαν επικρατήσει υποσχέσεις περί μονομερούς διαγραφής χρέους και κατάργησης των μνημονίων. Με λίγα λόγια, να είχε υποφευθεί το τρίτο και πιο επώδυνο μνημόνιο. Αν είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω, συνεχίζει ο Στούπας, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να διαθέτει ΑΕΠ ακόμη και διπλάσιο από το σημερινό και να βρίσκεται από πλευράς αγοραστικής δύναμης κοντά στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης αντί για το τέλος της. Ποιος θέλει λοιπόν για τη φτώχεια μας, θα προσθέσω εξυπνότερε λέει του κόσμου, αυτό είναι το γραφείο Στούπας, είναι δικό μου, είναι παρόρμηση δική μου, να με συγχωρείτε για τις παρορμήσεις μου. Συνεχίζω και λάβει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Με ένα μικρό μέρος των μέτρων που εφαρμόστηκαν αργότερα, η χώρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την κατάρρευση, την απώλεια του 25% του ΟΑΕΠ και τη δεκαετή καθήλωση. Το 2015 να είχαν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του λεγόμενου email Χαρδούβελη στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου και να μην είχαν επικρατήσει υποσχέσεις περί μονομερούς διαγραφής χρέους και κατάργησης των μνημονίων. Με λίγα λόγια, να είχε υποφευθεί το τρίτο και πιο επώδυνο μνημόνιο. Αν είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω, συνεχίζει ο Στούπας, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να διαθέτει ΑΕΠ ακόμη και διπλάσιο από το σημερινό και να βρίσκεται από πλευράς αγοραστικής δύναμης κοντά στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης αντί για το τέλος της. Ποιος θέλει λοιπόν για τη φτώχεια μας, θα προσθέσω εξυπνότερε λέει του κόσμου, αυτό είναι το γραφείο Στούπας, είναι δικό μου, είναι παρόρμηση δική μου, να με συγχωρείτε για τις παρορμήσεις.

0: Μερνό και να βρίσκεται από πλευράς αγοραστικής δύναμης κοντά στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης αντί για το τέλος της. Ποιος θέλει λοιπόν για τη φτώχεια μας, θα προσθέσω εξυπνότερε λέει του κόσμου, αυτό είναι το γράφει ο Στούπας, είναι δικό μου, είναι παρόρμηση δική μου, να με συγχωρείτε για τις παρορμήσεις μου. Συνεχίζει ο Στούπας. Από την άλλη πλευρά αμφισβητούνται τα θετικά βήματα που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια γιατί παραμένει ακόμη πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Δεν διαφωνώ πως θα μπορούσε να αναπτύσσεται ταχύτερα. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά θα είχε πολιτικό κόστος. Με λίγα λόγια, είμαι πάντα στον Στούπα. Θα έπρεπε τα χρήματα από την κατανάλωση να κατευθυνθούν στην παραγωγή, θα έπρεπε δηλαδή να μειωθούν δραστικά οι κρατικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες. Αν η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν χαμηλότερα, οι καθαρές αμοιβές τελεχών και εργαζομένων θα ήταν υψηλότερες. Συμφωνείτε, καλοί μου συνταξιούχοι, σε αυτά που λέει ο Στούπας? Όχι βέβαια, θα τον πάρετε με τις λεμονόκουπες, εννοείται. Συνεχίζει όμως ο αρτογράφος το Liberal. Αν ήταν υψηλότερες, θα επέστρεφαν οι υψηλής δίκευσης νέοι που έφυγαν και η οικονομική ανάπτυξη αντί για 2 και 3% που ήταν τα τελευταία χρόνια, θα ήταν 7 και 8%. Η Ελλάδα έχει 2,5 με 3 εκατομμύρια συνταξιούχους που αποτελούν σημαντικό ποσοστό, στα 5,2 εκατομμύρια που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Πόσοι από εμάς θα ψήφιζαν π.χ. μείωση των συντάξεων κατά 50% για να αυξηθούν οι μισθοί όσων εργάζονται και να αναπτυχθεί η οικονομία ταχύτερα? Πόσοι ψήφισαν, πάμε τώρα στο τελικό επιχείρημα του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, πόσοι ψήφισαν το Μάνο ή το Τζίμερο που ζητούσαν ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις? Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Μάνος Τζίμερος Φιλελεύθερη Συμμαχία, αλλά Μητσοτάκης ή Τσίπρας και λοιπές δυνάμεις της χρεοκοπίας. Οπότε, καλή μου που μυρλιάζετε όλη την ημέρα και μέσα στη μύρλα σας τη διοχετεύετε και σε μένα, μπας και με επηρεάσετε, καθίστε κάτω που λέω, όπως λέμε στην απλή καθομιλουμένη, έκατσα κάτω και σκέφτηκα. Δεν χρειάζεται να κάτσεις κάτω να σκεφτείς, μπορεί να σκεφτείς και όρθιος. Λοιπόν, όπως κινείστε, όπως ζείτε, όπως κάθεστε, όπως είστε σηκωμένοι, όπως βλέπετε τηλεόραση, όπως κοιμάστε, όπως τραγουδάτε, όπως διασκεδάζετε με τις παρέες σας, όπως βγαίνετε στην ταβέρνα, όπως δεν βγαίνετε έξω, σκεφτείτε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Αυτά όλα για να γίνουν, πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Τα θέλουμε, μπορούμε, τα αντέχουμε. Για πείτε μου, ας πούμε ο Κωνσταντίνος μου λέει, τόσοι οδηγοί στις αστικές συγκοινωνίες, τζαμπατζίδες και τεμπελχανάδες. Δεν ανακαλύψαμε τους τεμπελχανάδες σήμερα στο...
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να ζήσετε!
3: Εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο της Μεσογείων από το νοσοκομείο Γεννηματάς προς το νομισματοκοπείο, επίσης λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο Πρωθυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: 2. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2 από τα πολύ φρέσκα βιβλία που έχω λάβει αυτές τις ημέρες. Το πρώτο από τις εκδόσεις Key Books. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι. Η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία από τον Δόκτωρα Θεόδωρο Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος με μεταπτυχιακό στην προϊστορική και διδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, καλό ταξίδι εύχομαι. Και ο Σον Γουόκε είναι ανταποκριτής της εφημερίδας Guardian, έζησε στη Μόσχα για περισσότερη από μια δεκαετία και έχει γράψει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Επίκεντρο, το τελευταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Η παράνομη, η πιο παράτολμη κατάσκοπη της Ρωσίας και η εδώ και έναν αιώνα αποστολή τους να διεισδύσουν στη Δύση». Από τις εκδόσεις Επίκεντρο αυτό, καλό ταξίδι. Από τις εκδόσεις Μίνωας, του βιβλίο της Ναόμι Ισιγκούρο, είναι συγγραφέας πολλών μυθιστορημάτων, κυκλοφορεί τώρα το μυθιστόρημά της «Πόλη από βροχή και σκιά» σε μετάφραση Χριστίνας Παναγιώτου από τις εκδόσεις Μίνωας. Καλοτάξιδο και σε αυτό το βιβλίο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας. Έχετε πρόβλημα όσοι προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο κοντά στα ΚΤΕΛ νωρίτερα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Από τη μεταμόρφωση, τη γέφυρα μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, έχετε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εναλλακτική, με συγχωρείτε, η λεωφόρος Δημοκρατίας. Είναι όμως η λεωφόρος Κηφισίας, είναι η Βεΐκου και η Κίμης και η Βεΐκου, άξονας αυτός που σας κατεβάζει, και η Ηρακλείου, και ας μπείτε μετά στη Νέα Φιλαδέλφια που έχει αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς δεν είναι εύκολο σήμερα, δυστυχώς. Η Κατεχάκη είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε, αλλά η κατηφόρα της Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία θα σας προβληματίσει. Η άνοδος Συγκρού βεβαίως, η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου, και κλείνουμε την παραλιακή. Τι έχουμε στην παραλιακή? Και προς τον Πειραιά κίνηση στο ύψος του Αλίμου, του Φαλυρικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου, και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσει στην Αμφιθέας, παρακαλώ.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για σας που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Φίλιππος Ντάκος με εγκαλεί σήμερα και με παρατηρεί, μου λέει, φωνάζω σήμερα και επειδή θα μας πιάσει όλους ιστερία, προτείνει Σώτη Τριανταφύλου και τα χαιρετίσματά του από το Λονδίνο. Με τον Φίλιππο Ντάκο συμφωνεί και ο Ορφέας Φέρης, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 του μηνός, στέλνει την καλημέρα του από το Λονδίνο και μου ζητά η Σώτη Τριανταφύλου, η οποία θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, δηλαδή ώρα 7 για σας, αγαπητέ Φίλιππε, αγαπητέ Ορφέα. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι στο Λονδίνο, αλλά παρακαλώ θα μου επιτρέψετε να κατώ για τον εαυτό μου τον τόνο της φωνής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μια παρατήρηση της κυρίας Δάφνης Κοσμίδου τώρα με υποχρεώνει να κάνω μια μικρή στάση στον κύριο Εμίλιο Χιλάκη.
18: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
5: Όταν συλλαμβάνεις το βλέμμα που πέφτει πάνω σου, τι κάνεις? Κοιτάς ή σε κοιτάνε? Διαρωτάται ο Στέντορ σήμερα στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Και πώς ζωγραφίζονται τα ζωντανά πρόσωπα που τους κοιτάνε όλοι τους ταυτόχρονα, όπως η Μόνα Λίζα? Ποιος Νταβίντσι βρέθηκε το 1974 στους Αμπελοκήπους για να πλάσει με τον μεταφυσικό του χρωστήρα το παντεποπτικό βλέμμα του δημαγωγού? Διαρωτάται ο Στέντορ. Τέτοιες απορίες πυροδότησε στους φιλόμουσους η διαπίστωση του Εμίλιου Χιλάκη για τον Τσίπρα. Ο διαδικτυακός όχλος τον χλέβασε. Δεν ένιωσε την ενέργεια, δεν ξέρει ότι όλες οι δυσδιάστατες απεικονίσεις ενός βλέμματος που κοιτάει ευθεία μπορούν να προκαλέσουν στον θεατή την ψευδέστηση ότι τον ακολουθούν. Στους πίνακες δεν υπάρχει δυσδιάστατη μύτη για να εμποδίσει το βλέμμα. Άρα, ο άνθρωπος της τέχνης, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, είπε τον Τσίπρα flat, ρηχό. Ο Στέντορ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και χωρίς φασαρία, αγαπητέ μου Φίλιππε, έτσι δεν είναι? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στο Λονδίνο. Και πάνω απ' όλα, ηρεμία. Αυτό είναι το βασικό. Ο φίλος που δεν γνωρίζω, ο X33, ο φίλος ή η φίλη, μου λέει όταν ο Άδωνης είχε βάλει τα 5 ευρώ στην χρέωση για είσοδο στο νοσοκομείο που ο Γκουρουπλής με κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τα έκανε εισφορά 6% για το ΕΣΥ από την σύνταξη των συνταξιούχων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και έσοδα σε σχέση με τα 5 ευρώ, ο Άδωνης δεν τα χρέωνε σε όλους, είχε αποκλείσει τα χαμηλά εισοδήματα, είχε αποκλείσει τους άπορους, τους άνεργους. Ναι, αγαπημένη ή αγαπημένη X33, ο Άδωνης είναι ένας δεξιούρας, ενώ ο Αλέξης είναι παιδί του λαού, είναι δικό μας παιδί και ποτέ ένα παιδί του λαού δεν χρεώνει το λαό. Παραμύθι μάντολα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Φίλιππε? Αγαπητέ Φίλιππε Ντάκο στο Λονδίνο, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, γι' αυτό εσείς μακριά από απόσταση από του Λονδίνου, μια χαρά έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Κύριε αντισαγγελέα, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα κύριε Πολτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι φαινόμενο, τι είναι αυτό που σήμερα εμείς το ονομάζουμε γυναικοκτονία, αλλά δηλαδή δολοφονίες γυναικών από τους συζύγους ή από τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούν οι γυναίκες σχέση? Τι είναι αυτό το φαινόμενο?
19: Κύριε Πολτοσάντε, πριν από μερικά χρόνια ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει ότι οι γυναικοκτονίες είναι η ντροπή της Γαλλίας. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η ντροπή της Γαλλίας, είναι η ντροπή της Ευρώπης. Είναι η ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, που καθόμαστε ότι έχουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό που στηρίζεται στις αρχές, κυρίως φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Πραγματικά κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, όπως τώρα συνέβη πρόσφατα στη Δράμα, αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, δεν θέλουμε να δούμε τις βαθιές αιτίες αυτού του φαινομένου. Η γυναικοκτονία, για να πω τον ορισμό της όπως καθιερώθηκε πρόσφατα σχετικά, σαν κοινωνικός όρος, είναι ο θάνατος μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού εκ μόνου του λόγου ότι είναι κορίτσι ή γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τα αίτια της δολοφονίας δεν είναι αίτια κοινωνικά με την ευρία έννοια, δηλαδή διαφορές κληρονομικές, εμπορικές ή τι άλλο. Είναι καθαρά, οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι ο άνδρας ακόμα πιστεύει ότι έχει εξουσία επάνω στη γυναίκα. Εξουσία να την τιμωρεί, να την ελέγχει, να τη σοφρονίζει και γενικώς να ελέγχει το σώμα της. Δυστυχώς όλη αυτή η θεωρία έρχεται, όπως ξέρετε, από πολύ παλιά, από τις λεγόμενες πατριαρχικές κοινωνίες. Και δυστυχώς, ενώ πιστεύουμε ότι οι σύγχρονοι πολιτισμοί έχουν αποβάλει αυτά τα στερεότυπα, δυστυχώς γίνονται αυτά τα περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν πραγματικά ότι όλα τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εξαλείψει. Και θα έλεγα, κύριε Πορτοσάλτε, δεν είναι ότι έχουν εξαλείψει, είναι ότι αυξάνονται συνέχεια. Να δώσω έτσι μερικά στοιχεία, μερικούς αριθμούς. Στον κόσμο έχουμε καθημερινά περίπου 90.000 γυναικοκτονίες. Εκ μόνου επαναλαμβάνω του λόγου ότι είναι οι γυναίκες ή κορίτσια. Δηλαδή εκ μόνου του φύλου. Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε οι κοινωνίες, ιδίως η Ευρώπη που καυχάται ότι έχει και ευρωπαϊκό πολιτισμό, να το λύσει. Να το τουλάχιστον να το περιορίσει. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε πραγματικούς τρόπους ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί.
5: Πρώτα απ' όλα, πρέπει κύριε Φλωρίδη να υπάρχει ειδικός όρος στο Σύνταγμα, δηλαδή να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία. Ποια είναι η γνώμη σας?
19: Έγινε τελευταία ένας μεγάλος διάλογος, κύριε Ποδοσάλτε. Έχω τώρα που είμαι στη νομική πράξη πάνω από 3 δεκαετίες. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα ειδικά, μας αρέσουν πολύ αυτοί οι πανηγυρικοί τύποι. Εγώ δεν διαφωνώ να μπει και στο Σύνταγμα αυτός ο όρος, αλλά πέστε μου τώρα, το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα ειδικό άρθρο, στο άρθρο 5 του Συντάγματος που προστατεύει την τιμή και τη ζωή κτλ., ότι, παράδειγμα, εκεί που μιλάει για προστασία της ζωής ασχέτως φύλου, θρησκείας, φυλής κλπ., να μπει και φύλου, ώστε έτσι να περιοριστεί. Αλλά θα λύσει το πρόβλημα αυτό? Γενικώς σε αυτή τη χώρα είμαστε πρώτοι στο να αναδεικνύουμε πανηγυρικώς ορισμένα πράγματα. Βάζουμε πομπόδεις τίτλους. Εγώ δεν διαφωνώ, θα μπορούσε να μπει, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Και έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να πω, παράδειγμα, λέει στο Σύνταγμα ότι προστατεύεται η οικονομική ζωή και κάθε ένας Έλληνας συμμετέχει ελεύθερα στην οικονομική ζωή του τόπου. Πέστε μου τώρα εσείς εδώ, σε αυτή τη χώρα μετά από τόσα χρόνια, εάν ένας επενδυτής τολμήσει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, αν ένας επενδυτής τολμήσει να φέρει τα λεφτά του και να κάνει μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα, να προσλάβει, θα βρει χιλιάδες εμπόδια. Πού είναι αυτή η προστασία και η ελεύθερη συμμετοχή, όπως λέει το Σύνταγμα, οποιοδήποτε στην οικονομική ζωή της χώρας? Αυτό που θέλω δηλαδή να καταλήξω είναι ότι ναι, μπορεί να μπει αυτός ο όρος, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία, θα πρέπει οι οργανωμένες κοινωνίες να λάβουν μέτρα τέτοια ώστε το φαινόμενο στην πράξη να περιοριστεί. Όχι μόνο με τυπανοχρουσίες, όχι μόνο με πομπόδες. Κάνουμε συνέχεια σε κάθε θέμα στα Τέμπη.
5: Ναι.
19: Έγινε ένα ατύχημα σοβαρό με το οποίο σκοτώθηκαν τζάμπα νέοι άνθρωποι. Κάναμε διαδηλώσεις. Και τι έγινε με τα διαδηλώσεις? Όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις προχώρησαν στη συνέχεια να κάνουν μια οργανωμένη αντίδραση, μια οργάνωση και να μάθουν τι συμβαίνει τελικά. Αυτό το πρόβλημα λύνεται, προχωράει? Τίποτα. Μετά τις διαδηλώσεις πηγαίνουν όλοι για καφέδες και σουλάκια.
5: Τρίτο ερώτημα, για πριν κάνω το διάλειμμα. Πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ποινική μεταχείριση, ειδικά για αυτά τα εγκλήματα εναντίον των γυναικών?
19: Εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση, κύριε Ποντοστάλτε. Ότι βέβαια, εντάξει, ένας εισαγγελέας θα μπορεί απευθείας να πει τη φυλακή όλοι κλπ. Είναι το πιο εύκολο αυτό και είναι και πιο λαγίστικο. Αρέσει τον κόσμο να λες ότι όλοι φυλακοί. Ας πάρουμε το φαινόμενο αυτό καταρχήν στην πρώτη μορφή του. Όταν έχουμε μια δολοφονία γυναίκα, και αυτός που τη σκότωσε όπως πρόσφατα το ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα αυτοκτόνησε, άρα τι να μιλάμε για τιμωρία, αυτός ήδη έχει επιφυλάξει στον εαυτό του την εσχάτη των ποινών. Επομένως, εδώ δεν μπαίνει θέμα. Εάν πάλι αυτός που δολοφόνησε μια γυναίκα προχωρήσει στη συνέχεια δικαστή, θα καταλήξει στη φυλακή και θα περάσει τα νιάτα του όλα τουλάχιστον 20 χρόνια. Επομένως, η ίδιο το φαινόμενο αυτό της έμφυλης βίας, της σεξιστικής βίας δηλαδή, καταλήγει να έχει δύο θύματα. Και το γυναίκα που σκοτώθηκε και τον άντρα που ή αυτοκτόνησε ή πάει στη φυλακή. Και ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια που επιθεωρώ φυλακές, ξέρω τι σημαίνει να κλείνει το κελί πίσω σου και να ακούς τη σιδερένια πόρτα. Άρα και αυτό θύμα είναι. Εκεί όμως που θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση σοβαρή, και εδώ επισημαίνω, και αυτό αφορά τη λειτουργία της ποινής, αυτό που λέμε γενική πρόληψη, είναι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έμφυλης βίας. Δηλαδή, ξέρετε, προφανώς όταν κάποιος φτάνει σε ένα σημείο να σκοτώσει μια γυναίκα για το λόγο ότι είναι σύντροφος, πρώην σύζυγος κλπ. Κλπ. Δεν το κάνει απευθείας. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί ήδη και επί μακρόν μια συμπεριφορά κακοποιητική. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου θα πρέπει, όπου ήδη έχουν εμφανιστεί εγκλήματα κακοποίησης, σωματικές βλάβες, ψυχολογικές βίες κλπ, εκεί ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος. Θα πρέπει, εάν πειράξει η γυναίκα εκ μόνου του λόγου ότι εσύ πιστεύεις ότι έχεις το δικαίωμα εξουσίας πάνω της έστω και με μια απλή σωματική βλάβη, ακόμα και αν τιμωρηθείς σε 10 μέρες φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνεις στη φυλακή.
5: Κύριε Φλωρίδη, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, πέραν από τις γνώσεις σας στην νομική επιστήμη και, στο έγκλημα ως εισαγγελέας και ανώτατος δικαστικός, έχετε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την συσσωρεύση, αυτή την πλούσια εμπειρία και τη γνώση ζωής από την συμπεριφορά των ανθρώπων όλων μας μέσα στην καθημερινότητα, θα ήθελα, με εντυπωσιάζουν οι γνώσεις σας και πάνω στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία, στην κοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να ανανεώσουμε, παρακαλώ, την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς να μας πείτε προληπτικά μέτρα, δηλαδή πώς θα εμπνεύσουμε σήμερα στα αγόρια που τα θέλουμε, τα αγοράκια μας, και πώς τα μεγαλώνουμε, να βγουν αντράκια, να μην θεωρούν τη γυναίκα κτήμα τους.
19: Ακριβώς εδώ είναι το παιχνίδι, εδώ είναι το στοίχημα.
5: Πώς τα αγοράκια τα οποία γνωρίζουν τις σεξουαλικές σχέσεις μέσα από τα πορνό, που είναι πια πανεύκολα μέσα από το διαδίκτυο και από το social media, πώς θα τα κάνουμε να γνωρίσουν τον κανονικό έρωτα, την πραγματική σεξουαλική ζωή και όχι την εκπορνευμένη σεξουαλική ζωή? Μπορούμε αυτά τα συζητήσουμε, σας παρακαλώ? Μήπως και βάλουμε κάποιες βάσεις για τα περαιτέρω, που λέτε πώς πρέπει να προστατευτεί μια κοινωνία, να οργανώσει την άμυνά της.
19: Πολύ ευχαριστώ.
5: Την επόμενη εβδομάδα. Θα συνοηθείτε, τώρα θα συνοηθείτε με τον κύριο Γιαννίρη, παρακαλώ, για να μας πείτε ποια μέρα σας θέλετε. Ένα επόμενο πρωινό στις 8:30. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
19: Καλημέρα
5: σας. Χάρηκα. Ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, για το θέμα των δολοφονιών γυναικών. Είπαμε να βγάλουμε τα αγόρια μας να είναι αντράκια, για να μην έχουμε άλλα ζητήματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μην επεκταθώ. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι όταν αυτό το αντράκι μεθαύριο ακούσει από το κορίτσι ή από μεθαύριο μια σχέση πιο σοβαρή, εννοώ σε προχωρημένη ηλικία, ότι θέλω να χωρίσω, ότι η γυναίκα, πρώτα απ' όλα το κορίτσι ως σχέση και μετά η σύζυγος, η γυναίκα, είναι κτήμα, και άρα οποιαδήποτε λέξη χωρίζουμε καταλήγει σε φόνο. Θα μου πεις είναι μειοψηφικό, αλλά πολλές μειοψηφίες μαζεύονται τον τελευταίο καιρό και πολλά γεγονότα. Και η αντίληψη, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, δυστυχώς. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος μου γράφεται, μισό λεπτό να απευθυνθώ στην κυρία Χαρά Καψάλη. Κυρία Καψάλη, γράφεται ένα θέμα που σας απασχολεί στην πλατφόρμα 1003. Έχω εξηγήσει, πιθανώς είστε καινούργια ακροάτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν με εξυπηρετεί να δουλεύω με τα μηνύματά σας στα 1003. Η πλατφόρμα 1003 είναι για να πετάτε μόνο καμία τάκα γρήγορη. Μακρινάρια κείμενα τα θέλω, παρακαλώ πολύ, στο portosalta.sky.gr, στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση, προκειμένου να μπορώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και να ασχοληθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, και αν θέλετε το θέμα σας μου το περνάτε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Sky.gr Ιπποκράτους 33.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν.

0: καλοκαιρινή έκδοση βιβλίου αγαπημένου ρομαντικού μυθιστορήματος αναγνωστών για το έτος 2025. Καλοτάξτε και αυτό το βιβλίο και κλείνω μια έκδοση με ένα βιβλίο των εκδόσεων Θεσσαλονίκη 2025 που υποστηρίζεται από την Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Θεσσαλονίκης. Είναι το βιβλίο του Κωνσταντίνου Νίγδελη και της Ελισάβετ Μιστακίδου. Τίτλος: Ακροτελεύτιος Μνήμη. Μπαλουκλή, ταφικά επιγράμματα. Οι δύο συγγραφείς φωτογράφησαν και ερμήνευσαν και αξιολόγησαν τα επιγράμματα, τα ταφικά επιγράμματα, αυτά δηλαδή που γράφονται πάνω στο μνήμα. Φίλες και φίλοι, μια εξαιρετική έκδοση που είναι παράγωγο του πολιτισμού ο οποίος παρήχθη στην Κωνσταντινούπολη από την Ρωμιοσύνη και αυτά είναι ό,τι έχει απομείνει τώρα στο κημητήριο του Μπαλουκλή. Εξαιρετικό βιβλίο, θερμά συγχαρητήρια κύριε Νίγδελη, κυρία Μιστακίδου, μπράβο σας, μπράβο. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίρης και μαζί μας κυρίες και κύριοι για θέματα καθημερινότητας και στον τομέα υγείας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου στο Ροδοθάλαμο σε λίγο.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
5: Frictoria Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com. Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ, λόγω τροχαίου νωρίτερα, ένα στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σέδρα Χαλανδρίου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στους Καραμαγκάς, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στα δύο ρεύματα της Λατικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιο του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά το χθες το βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλασσίων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλαια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Ταχεράνης. Παράλληλα, μεταδίδεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε η Χεσμπολά. Μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα κατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το κατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το κατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στις 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός εκατάσχετος λογαριασμός. Εάν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στην Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τον ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνεννητική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Για την περισυλλογή 38 οπαδών αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία και με το χάτρικ του Μέση και η Αυστρία νίκησε 3-1 την Ιορδανία.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59. Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας να πούμε σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και μας ακούν και βεβαίως μέσω του blog του ΑΕΤΟΥ μας διαβάζετε και τιμή μας. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 17, είμαστε στον Ιούνιο. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 2 λεπτά μετά τις 6. Δεν τον πολύ χαρήκαμε, να πω την αλήθεια. Θα μας αφήσει 50 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι, ακούστε ονόματα, όλοι στα γρεβενά, έχουμε ένα συγγενή τέτοιο. Κάποιον που θα έχει αυτά τα ονόματα, ένα από αυτά τα ονόματα. Ισμαήλ, Ισμαήλης, Σμαήλης, Σμαήλος, Μαήλης, Μαήλος, Φίλιξ, και με γιώτα και με ήτα, Φίλικας, Φιλίκη και Φιλικίτη. Ε? Μην μου πείτε ότι δεν έχετε έναν συγγενή που να λέγεται έτσι, σίγουρα θα έχετε. Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας και έχουμε σελήνη 2,6 ημερών. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού σήμερα, όπου σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθυρος ήταν ο καιρός και μόνο στα υπόλοιπα υπηρωτικά τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Λογικό είναι, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να πω πως θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες όμως με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Μακεδονία. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 32 με 33 βαθμούς. Καλά, εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Πάμε δίπλα μας στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Η ανώτερη σήμερα στους 31, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο σήμερα τα θερμόμετρα θα δείξουν έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έως 32 και στην συμπρωτεύουσά μας, πάμε στη Θεσσαλονίκη μας, λίγες νεφώσεις θα έχουμε που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 31 βαθμοί Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας και είναι ιδιοκτησία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έδειχνε 18 βαθμούς Κελσίου, ακριβώς στις 9 και 10 για την ακρίβεια. 18 βαθμοί λοιπόν. Η υψηλότερη θερμοκρασία όμως είχαμε ακριβώς 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είχαμε 19,1 τα μεσάνυχτα, προσέξτε στα Γρεβενά. Και χαμηλότερη θερμοκρασία από εκεί και πέρα, 15 βαθμούς είχαμε στις 6, γιατί είχαμε νέφη από πάνω, νεφοσκεπής ο θόλος, οπότε δεν έπεσε πολύ η θερμοκρασία. Χθες, να σας πω που φτάσαμε, χθες φτάσαμε στους 31,6, 10 λεπτά πριν τις 4, 15:50. Και για να δούμε και το αυτοματοποιημένο σύστημα που μας δίνει το meteo.gr, για σήμερα προβλέπει... Δεν βλέπω βροχή όμως, παιδιά, στην πόλη των Γρεβενών. Για αυτήν αναφέρομαι, σε αυτήν αναφέρομαι. Βλέπω αρκετά σύννεφα, αραιή συννεφιά, αραιή συννεφιά, αραιή συννεφιά.
δεν δείχνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, τουλάχιστον για την πόλη, βροχή. Ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει περίπου στις 3 το μεσημέρι, 3 με 6 εκεί, 27 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία. Για αύριο Πέμπτη επίσης βλέπω να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, καθαρίζει ο ουρανός, καθαρός, λίγα σύννεφα, 29 βαθμούς αύριο από τις 3 στις 6, 28 την Παρασκευή με λίγα σύννεφα πάλι, χωρίς να γίνεται ακόμη αναφορά καμία για βροχή. Οπότε δεν το γλιτώσαμε το ποτίσμα.

Και να σας πω ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, προσέξτε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πρωταθλητών της Ευρώπης στα καθαρά νερά κολύμβησης, και μπράβο μας. Το 85% λοιπόν, να σας πω, των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 96% των συνολικά παρακολουθούμενων περιοχών κάλυπτε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Η Ελλάδα κατατάσσεται και φέτος στην δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ποιόμη αναφορά καμία για βροχή. Οπότε δεν το γλιτώσαμε το ποτίσμα.

Και να σας πω ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, προσέξτε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πρωταθλητών της Ευρώπης στα καθαρά νερά κολύμβησης, και μπράβο μας. Το 85% λοιπόν, να σας πω, των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 96% των συνολικά παρακολουθούμενων περιοχών κάλυπτε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Η Ελλάδα κατατάσσεται και φέτος στην δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή

2025 τα αυστηρότερα πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 96% των συνολικά παρακολουθούμενων περιοχών κάλυπτε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Η Ελλάδα κατατάσσεται και φέτος στην δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με το 97,1% των περιοχών κολύμβησης να χαρακτηρίζεται εξαιρετικής ποιότητας. Ποιος βρίσκεται στην πρώτη θέση? Λοιπόν, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος με ποσοστό 100%. Ενώ και οι δύο χώρες συγκαταλέγονται στην κορυφαία ευρωπαϊκή κατηγορία επιδόσεων, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνεται στο 85%, και στην ομάδα χωρών με ποσοστά άνω των 95% κατατάσσονται και η Βουλγαρία και η Αυστρία. Λοιπόν, στον αέρα από σήμερα Τετάρτη η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, έτσι ακριβώς θα γράψετε, posokani.gov.gr, η οποία θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής ως νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης posokani.gov.gr και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών. Να πούμε ότι θα γίνει σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την εφαρμογή αυτή και στις 12.30 θα έχουμε την παρουσίαση από τον Θεοδωρή Κάκο. Θα παρουσιαστεί αρχικά η πλατφόρμα στον Πρωθυπουργό, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίασή της. Να πω ότι η νέα αυτή εφαρμογή περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα και βασικές κατηγορίες, από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Και οι καταναλωτές τώρα μέσω αυτής της εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Και από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής, με στόχο την καλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών, είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρήστης θα μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στο μεταξύ, σήμερα να σας πω, 17 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση. Αυτό υπόθηκε από τον Υπουργό Υγείας, από τον Μάριο Θεμιστοκλέους, και μίλησε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Mega News και είπε ότι η προκήρυξη αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες και καλύπτει το σύνολο της χώρας, περιλαμβάνοντας θέσεις τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές. Και ανέφερε ότι μέχρι στιγμής καταγράφεται καλή συμμετοχή. Μίλησε ειδικά στην Αττική, μπορεί να καταγράφονται ακόμη και 5 ή 6 υποψήφοι για μία θέση, ενώ στις περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές ο αριθμός των υποψηφίων είναι συνήθως μικρότερος, είπε. Και εξήγησε επίσης ότι σε περιοχές όπου οι θέσεις έμεναν κατά επανάληψη άγονες, προκηρύχθηκαν μαζικά περισσότερες θέσεις. Αντί δηλαδή να προκηρυχθούν μόνο μία ή δύο θέσεις, σε αρκετές περιπτώσεις προκηρύχθηκαν ταυτόχρονα 4 ή 5, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες προσέλκυσης γιατρών. Είδομεν. Γιατί καλά τα νοσοκομεία, σύγχρονα μηχανήματα κτλ. Αλλά άμα δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό, τι να το κάνεις. Κάποιος πρέπει να τα χειρίζεται αυτά τα μηχανήματα και να δίνει απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Γράφει ο Αντώνης Τελόπουλος σήμερα στο aefemerida.gr για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αποπομπή του Νίκου Παπά όχι μόνο δεν έκλεισε τα ισοκομματικά μέτωπα, αλλά επιταχύνει τις εξελίξεις, με την άτυπη αντιπολίτευση να δίνει διορία το αργότερο έως τα μέσα Ιουλίου στον Σοκράτη Φάμελο. Αν και η απομάκρυνση του Νίκου Παπά έγινε δεκτή χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις σε δημόσιο επίπεδο, στο παρασκήνιο

Όχι μόνο δεν λειτουργήσε εκτολωτικά, αλλά φαίνεται να επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τα αντίπαλα στρατόπεδα να προετοιμάζονται ήδη για την επόμενη φάση της σύγκρουσης. Η απόφαση λοιπόν του Σοκράτη Φάμελου να απομακρύνει τον πρώην υπουργό από την θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που ανακοινώθηκαν στην κομματική πυραμίδα με τον Χρήστο Γιαννούλη, να διαδέχεται τον Κώστα Ζαχαριάδη στη θέση του εκπροσώπου τύπου και τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Κώστα Μπάρκα να αναλαμβάνουν καθήκοντα κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, ερμηνεύεται από αρκετά στελέχη ως ακόμη ένα επεισόδιο στον συνεχιζόμενο εσωκομματικό πόλεμο, ο οποίος κάθε άλλο παρά δείχνει να οδηγείται σε αποκλιμάκωση. Τώρα στο στρατόπεδο των διαφωνούντων επαναλαμβάνουν ότι η ηγεσία θα κριθεί από τις εξελίξεις το αργότερο έως τα μέσα Ιουλίου. Πρόσωπα που κινούνται πολιτικά κοντά στους Νίκο Παπά, Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη εκτιμούν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλείται μέσα στο επόμενο διάστημα να παρουσιάσει συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τις επαφές και τις συζητήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν αυτό δεν συμβεί, θεωρούν σχεδόν βέβαιη την πρωτοβουλία για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για τη στρατηγική και την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος. Και σε μια τέτοια συνεδρίαση, όπως αναφέρουν, κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι επιλογές, ακόμη και η υποβολή πρότασης Μομφής προς τον πρόεδρο του κόμματος. Ο Γιώργος Πιέρος, πάλι στο ifmerida.gr, γράφει για το ΠΑΣΟΚ. Το προεκλογικό κλίμα κάνει το ΠΑΣΟΚ να αλλάζει συνταγή και στην δοσολογία της, να υπερτερεί η καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια και η οικονομία αντί των υποκλοπών και του ΟΠΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα τα βλέμματα στρέφονται στην κρίσιμη δεξαμενή των κεντρών ψηφοφόρων και ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη Νέα Ιωνία, τη Δραπετσόνα και το Ήλιον, όπου επικεντρώθηκε στην ακρίβεια που αποτελεί το πρώτο πρόβλημα των πολιτών, άνοιξε συνολικά την ατζέντα της οικονομίας, μιλώντας στην ετήσια συνέλευση των μελών του ΣΕΒ, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την βιομηχανία, τους μισθούς και την πρόταση για την τετραήμερη εργασία, έβαλε και τα πολιτικά διλήμματα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ανάμεσα στα άλλα είπε ότι εγγυώμαι ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Είπε από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το χαρτί της οικονομίας είναι ισχυρό απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που δεν διαθέτει ακόμα επεξεργασμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, και σε αυτή την κατεύθυνση η καμπάνια του ΠΑΣΟΚ θα επικεντρωθεί στα οικονομικά θέματα με προτάσεις που θα αποτελούν μια θετική ατζέντα από την οποία προσδοκούν ωφέλη. Τώρα βαρόμετρο για το ΠΑΣΟΚ, μένωστα του ΠΑΣΟΚ. Θα αποτελέσουν δύο σημεία σταθμοί, οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και από τις μετρήσεις του φθινοπόρου θα φανεί αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση προσπερνώντας την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτό δεν συμβεί, το σενάριο που θα εξελιχθεί είναι αρνητικό, καθώς με την αγωνία της επανεκλογής στους βουλευτές και με σενάρια πρόωρων εκλογών, η ενδεχόμενη εικόνα του κόμματος στην τρίτη θέση θα κάνει πολύ πιθανή την εμφάνιση ενός νέου κύκλου εσωστρέφειας και παράλληλα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η σύγκριση του προγράμματος και των θέσεων που θα παρουσιάσει απέναντι σε αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα είναι κομβική. Ο τελικός λογαριασμός της μετρήσης θα δείξει σε μεγάλο βαθμό τις δυναμικές με τις οποίες θα πορευτούν τα τρία κόμματα μέχρι τις κάλπες. Λοιπόν, πάμε και στα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, όπου άλλαξε στυλ η κυρία Μαρία Καριστιανού για τις περιοδίες της. Μετακινείται πλέον με ένα θηριώδες τζιπ. Μάλιστα, να πω ότι σε στυλίστα πιθανότατα απευθύνθηκε η Μαρία Καριστιανού, αφού έχει εντελώς ανανεώσει την εμφάνισή της εν ώψη των περιοδιών που έχει ξεκινήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, έχει αφήσει πίσω της τα φαρδιά, σκουρόχρωμα και συντηρητικά ρούχα και υιοθέτησε ένα πιο νεανικό στυλ στις εμφανίσεις της.
κατά την τελευταία εμφάνισή της στο νοσοκομείο Αττικών, φόρεσε για πρώτη φορά ένα πολύ στενό παντελόνι τζιν, στο οποίο συνόδευσε με ένα επίσης στενό σακάκι και γόβες. Και αίσθηση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι κατά την επίσκεψή της στο Αττικών, η Μαρία Καριστιανού κατέβηκε από ένα θηριώδης τζιπ Mercedes-Benz, ένα πολυτελές τετρακίνητο μοντέλο που βγάζει 306 ύπους. Μάλιστα. Η αναφορά μας σήμερα στα της Μαρίας Καριστιανού είχα να κάνουν με το στυλιστικό του πράγματος. Ναι,

Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να σας πω πως με ένα σακίδιο στον ώμο, το οποίο περιείχε μόνο λίγα προσωπικά ρούχα και το γνώριμο ανέκφραστο βλέμμα του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε ξανά εχθές το πρωί την κεντρική πύλη των φυλακών Κορυδαλλού. Η εικόνα αυτή επισφράγησε μάλλον το απότομο τέλος μιας ελευθερίας που διήρκησε μόλις 26-24 ώρα μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που ανέτρεψε την υπό όρους αποφυλάκησή του. Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε μεταφερθεί από το προηγούμενο βράδυ στη Γαδά και το πρωί παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, μάλλον της εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα λίγο πριν από τις 10. Και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η επιστροφή του είχε μια σχεδόν διαδικαστική κυκλική ηρωνία. Οδηγήθηκε απευθείας στον δεύτερο όροφο της 5ης πτέρυγας των ανδρικών φυλακών, ακριβώς στο ίδιο κελίο που εξέτειε την ποινή του τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, τώρα η ταχύτητα της δικαστικής ανατροπής αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε μια λεπτομέρεια στο εσωτερικό του κελιού του, στο οποίο κρατείται και πάλι μόνος κατά την αποφυλάκησή του πριν από σχεδόν ένα μήνα. Πάμε πριν από πόσα, 24 ώρα. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε αφήσει πίσω του ορισμένα προσωπικά του αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και την τηλεόρασή του, με σκοπό να τα παραλάβει σε δεύτερο χρόνο. Και η άμεση σύλληψή του και η ανάκληση του βουλεύματος, ωστόσο, δεν του άφησαν το χρονικό περιθώριο να ολοκληρώσει τη μετακόμισή του, βρίσκοντας τελικά τα αντικείμενα ακριβώς εκεί που τα είχε αφήσει. Λοιπόν, πάμε και στο έγκλημα. Στην διπλή απώλεια, να το πω διαφορετικά, που είχαμε στην Δράμα, όπου η μη αποδοχή του χωρισμού οδήγησε στην γυναικοκτονία. Εκεί η άρνηση αποδοχής του χωρισμού σε συνδυασμό με την απομάκρυνση και την άρνηση επαφής ή έντονου διαλόγου με φράσεις που κρίθηκαν μη αποδεκτές, εκτιμάται από τους αρμόδιους αστυνομικούς ότι λειτουργήσαν ως πυροδότης της συναισθηματικής έντασης του 50χρονου αστυνομικού, οδηγώντας τον στο έγκλημα και στη συνέχεια στην αυτοχειρία. Τους τελευταίους περίπου 6 μήνες το ζευγάρι είχε ξεκινήσει συζητήσεις για τον ενδεχόμενο χωρισμό, με πρωτοβουλία κυρίως της 45χρονης. Ο 51 ετών άντρας της δεν αποδεχόταν εύκολα αυτήν την εξέλιξη, ενώ η συμβίωση συνεχιζόταν με διακοπές, καθώς κάποιες φορές εκείνος διέμενε και στο πατρικό του σπίτι. Η 45χρονη τώρα προσπαθούσε να συμβάλλει ώστε να γίνει ομαλή η διαδικασία αποδοχής του χωρισμού. Από τον Μάρτιο το ζευγάρι συμμετείχε σε εβδομαδιαίες συνεδρίες με ψυχολόγο, τόσο από κοινού όσο και ατομικά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο ψυχολόγος που παρακολουθούσε το ζευγάρι ανέφερε στις αρχές ότι ο 51 ετών αυτός αστυνομικός δεν είχε παρουσιάσει ενδείξεις επιθετικότητας ή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και δεν θεωρούνταν ικανός να προκαλέσει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους. Και παράλληλα είχε γίνει παραπομπή σε ψυχίατρο, ο οποίος είχε χορηγήσει ήπια φαρμακευτική αγωγή. Στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια, ενώ εξετάζεται αν υπήρχε χρήση τους, κάτι που θα διευκρινιστεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, και οι πληροφορίες για τις συνεδρίες και την φαρμακευτική αγωγή επιβεβαιώνονται και από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος. Οι συνάδελφοι του συγκεκριμένου, ο οποίος υπηρετούσε στην ομάδα Δίας, τον περιγράφουν ως πλήρως λειτουργικό και επιχειρησιακά ενεργό, χωρίς ενδείξεις δυσλειτουργίας στην υπηρεσία του, και παράλληλα τονίζεται ότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια που να υποδηλώνουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα. Και τώρα τι συνέβη πριν τη γυναικοκτονία. Εκτιμάται ότι κάποιο γεγονός πυροδότησε την ένταση της στιγμής και λόγω των συνθηκών εξετάζεται το ενδεχόμενο ότι ο δράστης επιχείρησε ερωτική προσέγγιση, η οποία απορρίφθηκε από το θύμα, γεγονός που πιθανόν οδήγησε σε έντονο διάλογο και κλιμάκωση της κατάστασης. Να πούμε ότι η 45χρονη έφερε 7 τραύματα από μαχαίρι μήκους όχι μεγαλύτερου των 10 εκατοστών.
Το ένα τραύμα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν πνεύμονες και παρακείμενους ιστούς. Δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε χρήση μεταλλικού αντικειμένου, διαφορετικού από μαχαίρι, ούτε ενδείξεις πάλης. Ενώ για τον 51 ετών αστυνομικό έχει καταγραφεί τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο και έχουν επίσης παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις. Να πούμε τώρα ότι σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, οι αστυνομικοί παραπέμπονται για αξιολόγηση και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης αφαιρείται ο οπλισμός. Την τελευταία τριετία 369 αστυνομικοί κρίθηκαν προσωρινά μη κατάλληλοι για οπλοφορία, ενώ ένα μικρό ποσοστό συνδέεται με ψυχική επιβάρυνση ή άλλους λόγους υπηρεσιακής ή ιατρικής φύσης. Και εκτιμάται επίσης ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό προσωπικού χρειάζεται επαναξιολόγηση ή υποστήριξη λόγω της καθημερινής επαγγελματικής πίεσης. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Μείνετε συντονισμένοι στον πρώτο. Επιστρέφω.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

Λοιπόν, και έχω να σας, έχω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση έχει να κάνει με μια εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο που μας έρχεται στην Κοκκινιά Γρεβενών. Για αυτή θα φιλοξενήσουμε αύριο εδώ στο στούντιο τον Γιάννη Ντούνα. Είναι ο τραγουδιστής ο οποίος μας προσκαλεί σε μια εκδήλωση, προσέξτε, εκδήλωση η οποία έρχεται από τα παλιά, ειδικότερα όπως συνέβαινε στα μπουζούκια παλιότερα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουμε σπάσιμο πιάτων, κυρίες και κύριοι, στην Κοκκινιά Γρεβενών, σε μια συναυλία live με λαϊκά εφόλης της ύλης. Μαζί του η Μαρία Μιράνη και Σταύρος Γρίβας στο μπουζούκι και Κώστας Νεστορίδης, βλέπω, στα πλήκτρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, αυτό το Σάββατο σπάσιμο πιάτων, πάμε να ζήσουμε όπως παλιά στα μπουζούκια, αλλά αυτή τη φορά εδώ δίπλα μας στην Κοκκινιά Γρεβενών. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο, ένα ρεζερβέ αν θέλετε να κλείσετε, εκεί δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει, είναι κατάστημα, βρέξει, χιονίσει, no problem. Λοιπόν, η πρώτη επισήμανση σήμερα ήταν αυτή, και η δεύτερη έχει να κάνει με κάτι το οποίο έρχεται στα Γρεβενά και δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, να σας πω πως από την 5η 18 του μήνα, αύριο δηλαδή, έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου, το πρώτο Food Truck Festival κάνει στάση στην πόλη μας και μεταμορφώνει το πάρκο των Μανιταριών στον πιο hot προορισμό του καλοκαιριού, προσέξτε. Και το καλύτερο, όλα αυτά τα απολαμβάνουμε πια, τα καλύτερα food trucks στην της Ελλάδας. Φέρνουν λοιπόν στο πιάτο σου γεύσεις από την Αμερική και την Ασία μέχρι τα Βαλκάνια. Μιλώ για αυθεντικά Texas barbecue, αφράτα baobanks, ζουμερά smash burgers, τσούρος και γλυκιά καμινάδα, μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα απολαμβάνουμε με παγωμένες μπύρες, βόρεια premium cocktails και non-stop μουσικές από ξεσηκωτικά DJ sets κάθε μέρα κάτω από το φωτισμένα, από τα φωτισμένα δέντρα του πάρκου. Λοιπόν, σημειώστε ώρες: Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα και Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μιλώ για μια μοναδική εμπειρία για παρέες και οικογένειες υπό την αιγίδα του Δήμου, και το κυριότερο, η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν. Από τις 18 λοιπόν έως τις 21 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πάρκο Μανιταριών. Εσύ θα λείπεις? Πάμε λοιπόν Food Truck Festival. Η μεγαλύτερη γιορτή του δρόμου προσγειώνεται για πρώτη φορά στα Γρεβενά με ελεύθερη είσοδο από αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν χθες μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής μας στο blog του ΑΕΤΟΥ. Γράφαμε για τη δημοσκόπηση στην οποία αναφερθήκαμε χθες, της ΑΛΚΟ. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία και με αύξηση στα ποσοστά της. Δεύτερος, ο Τσίπρας και πτώση για το ΠΑΣΟΚ, λέγαμε. Στην φυλακή γράφαμε ξανά, ο Γιωτόπουλος αναχώρησε με ταξί από το σπίτι, έφτασε με όχημα της ΟΠΚΕ στον Κορυδαλό. Αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη η Έφη Μιχελάκη. Θα παραμείνω πάντα το πολιτικό παιδί του πιο χαρισματικού ηγέτη, του Ανδρέα Παπανδρέου, αναφέρει στην ανάρτησή της η πολύ καλή μας φίλη η Έφη Μιχελάκη εδώ από τη Δυτική Μακεδονία. Γράφουμε για το Δήμο Σερβίων, ο οποίος υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νεαρό ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αυτά είναι χρήματα. Θα μου πεις πολλά. Πολλά δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι βοηθούν. 10.000 κάτι κάνουν. Τώρα μην ακούω 500 και 1.000 και 1.500. 1.500 δεν κάνει τα πάμπρες της βδομάδας για τις πρώτες ημέρες. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, γράφουμε μπλόκο στις ανεπιθύμητες κλήσεις. Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση 10.000 ευρώ, παρακαλώ. Τέλος, ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, πληροφορίες για επαφές με τον Ομπράντοβιτς. Πέθανε στα 48 του ο Θωμάς Χαρέλας από τον Πολύμηλο Κοζάνης, γνωστός στο TikTok ως Μακίτο, και υπάρχει και συλληπιτήριο μήνυμα του συνδυασμού μαζί για την Κοζάνη. Καλό παράδεισο, Θωμά. Ξημερώνει μια πολύ δύσκολη μέρα για τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Λουτσέσκου. Άλλο άρθρο που έχει να κάνει αυτή τη φορά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μαγεία στο πάρκο των Μανιταριών. Υπήρξε μια δημιουργική δράση της βιβλιοθήκης Γρεβενών με τους μικρούς μαθητές του 4ου νηπιαγωγείου. Θάνος, ο επιμερισμός του άγχους των πανελλαδικών εξετάσεων και η ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της παιδείας, σημειώνει. Σε Αργαίο βρέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος Αιγύπτου Παντελεήμων, συνελήφθη για άσεμνες πράξεις προς περαστικούς στα Πετράλωνα. Γράφουμε για τη γενεκοκτονία στην Δράμα. Τη σκότωσε με 7 μαχαιριές. Η μία τη βρήκε στην καρδιά, την είχε απειλήσει με πιστόλι στο παρελθόν, λένε οι πληροφορίες. Γράφουμε για την ανακαίνιση και έχουμε αναλυτική αναφορά, αν θέλετε, σε αυτό. Για την ανακαίνιση κατοικίας. Ποιοι κερδίζουν έως 36.000 ευρώ για παλιά σπίτια. Μπείτε και δείτε όλες τις προϋποθέσεις. Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος, άλλη είδηση τώρα από το Survivor. Ένα μήνα μετά τον ακροτηριασμό του, είχα μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, αναφέρει. Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος έφαγε τον Νίκο Παπά, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη. Είναι όλα αυτά που σας έλεγα. Αυθεντική διασκέδαση από τα παλιά, τα είπα νωρίτερα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου σπάμε πιάτα στην Κοκκινιά Γρεβενών. Η ιστορία της Ελλάδας αναβιώνει εκεί. Διασκέδαση από τα παλιά και πάμε όλοι μαζί να ζήσουμε την αυθεντικότητα. Αυτό το Σάββατο live, λαϊκά εφόλη στη ύλη με τον Γιάννη Ντούνα. Λογικά, παραλαμβάνω και πάλι, λογικά θα τον έχουμε αύριο εδώ στο στούντιο. Ο Απόστολος Μαγκυριάδης ετοιμάζεται για Sky, αποχώρηση από την ΕΡΤ, λένε οι πληροφορίες. Γράφουμε για πρώτη φορά αυτό που συνέβη και σας το έλεγα νωρίτερα στα Γρεβενά. Μιλώ για το πρώτο Food Truck Festival που μεταμορφώνει το πάρκο των Μανιταριών στον απόλυτο γαστρονομικό προορισμό. 4 ημέρες γεμάτες street food, cocktails και DJs, μάλιστα. Μια μοναδική εμπειρία για πρώτη φορά στα Γρεβενά, έρχεται να μαγέψει με δωρεάν είσοδο, παρακαλώ. Ξεκινά αύριο το Food Truck Festival. Λοιπόν, στο πάρκο των Μανιταριών, γράφουμε για την γλώσσα του σώματος, θα σου πει εάν σε θέλει, μάλιστα. Γράφουμε για διακοπή ρεύματος σε 8 οικισμούς, για να δούμε ακριβώς πού είναι αυτοί οι οικισμοί. Λοιπόν, αύριο θα υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, δώστε προσοχή, σε Λήψη, Άνω και Κάτω Εκκλησιές, Άγιο Κοσμά, Καλονί, Κυπαρίσι, Τρίκορφο και Κηδονιές. Επαναλαμβάνω και πάλι, προγραμματισμένη διακοπή για εργασίες βέβαια από την ΔΔΕ στα δίκτυα. Αύριο λοιπόν, 5η 18 του μήνα, από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, σε Λήψη, Άνω και Κάτω Εκκλησιές, Άγιο Κοσμά, Καλονί, Κυπαρίσι, Τρίκορφο και Κηδονιές. Μαγειρέψτε από σήμερα οι κυρίες ή ανάψτε μπαρμπικιού ή πηγαίνετε στο πάρκο των Μανιταριών για street food. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, έχουμε πολλά. Είχαμε και, έχουμε Μουντιάλ, δεν σταματά αυτό καθόλου. Τι παιχνίδια είχαμε χθες τώρα να σας πω και αποτελέσματα. Γαλλία, Σενεγάλη 3-1. Είναι αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα που έχουμε, το οποίο αλλάζει και μεταβάλλεται ανάλογα με τα παιχνίδια που εξελίσσονται. Είναι ένα live γκατζετάκι το οποίο έχουμε βάλει στον αετό. Λοιπόν, είχαμε Γαλλία, Σενεγάλη 3-1. Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Αργεντινή, Αλγερία 3-0 και τα τρία γκολ από το Μέση. Μπράβο του. Και Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Σήμερα στις 8 το βράδυ Πορτογαλία, Κονγκό. Στις 11, πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό, Αγγλία, Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα, Παναμάς. Και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Τα παιχνίδια θα σας τα πω με τη σειρά που θα γίνουν. Το πρώτο στο Χιούστον, το δεύτερο στο Dallas Stadium στο Arlington, ναι. Το τρίτο Γκάνα Παναμάς στο Τορόντο, Αυστραλία. Και το Ουσμπεκιστάν Κολομβία στην πόλη του Μεξικού. Και μπράβο τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. 10 συν 5 μυστικά της κουζίνας που θα σας λύσουν τα χέρια. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 17 του μήνα. Με ποια ζώδια να ταξιδέψετε αν θέλετε να περάσετε καλά. Έχουμε 10 προτάσεις παρεμβάσεις από την παράταξη πορεία δημιουργίας του Γιώργου Κασαπίδη για την προστασία της Δυτικής Μακεδονίας από την επέλαση των ΑΠΕ. Μπείτε και διαβάστε. Και επίσης έχω την αίσθηση, όχι έχω την αίσθηση, αύριο μάλλον θα βρεθεί στην πόλη μας, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου και θα μάθουμε περισσότερα στην εκπομπή της Παρασκευής. Στο μεταξύ, μια είδηση την οποία τη μεταδώσαμε σήμερα το πρωί και έχει να κάνει με το αστυνομικό ρεπορτάζ, έρχεται από τα Γρεβενά, από εμάς μάλλον ξεκινά η είδηση. Ειδικότερα, στην σύλληψη ενός 34χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Γρεβενών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρπαγής ανήλικης από περιοχή των Γρεβενών. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη έπειτα από τις ενέργειες των αστυνομικών αρχών. Τι έγινε τώρα? Η ανήλικη, δεν λέει πόσο χρόνο, 15 χρονών το λέει πιο κάτω. Η 15χρονη εντοπίστηκε, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπόθεση λοιπόν μιλάει για αρπαγή ανήλικης, έτσι λέει πάνω. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής και αξίζει να σημειωθεί ότι σε καταγγελία προχώρησε η μητέρα της 15χρονης ανήλικης, κάτοικος Γρεβενών, και στην συνέχεια κατόπιν ενεργειών της αστυνομίας εντοπίστηκε η ανήλικη 15χρονη στην Νάουσα μαζί με τον 34χρονο. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις, έχουμε και αλλιεύματα, ολόφρεσκα αλλιεύματα σημερινά, μπείτε και δείτε. Τι άλλο γράφουμε? Γράφουμε ότι στη Σιάτιστα βρέθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κοινωνικών, έγινε μάλλον το Περιφερειακό Συμβούλιο Κοινωνικών Λειτουργών Δυτικής Μακεδονίας και στο επίκεντρο η στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο blog του ΑΕΤΟΥ, όπου η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Μείνετε συντονισμένοι στον Star FM 933. Πάμε στην Αθήνα, ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα, δήλωσε πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας μιλώντας στο Reuters. Το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα ακατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ διωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τον Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά το λογαριασμό στους πολλούς, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τζάμπα προνόμια στα φαντς, τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ. Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δική κλειστή συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει προηγούμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία. Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί την εντόπισαν και τη συνέλαβαν.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατρίκ του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του παγκόσμιου κυπέλου περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άστα με ρε, Ιουλιέτα, να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη!

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με full ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέιτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933 και θα κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν format τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια format τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή, την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Αλφα, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή η εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της, πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν. Και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά θα, βέβαια θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά show τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό, σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτο έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει, και η Μαρία Ηλιάκη με τον κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπεχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικά. Πάρα πολύ χαμηλά, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπεχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο.

0: απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις την πλάκα σου και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή, εδώ παρέιτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlofm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη και τα καλύτερα υλικά, μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Χωριάτικη τι θες, special, à la crème, θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο club sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω αν στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες. Ωστόσο, ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέιτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος. Μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Στη high season τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
5: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
8: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
9: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και...
16: Φύγαμε.
15: All day. All night, all night, all night.
12: Central στη Γαλατινή.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε

0: κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
6: Έλα.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
5: Επιστρέψαμε και μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω για την Big Win, την η οποία αποτελεί περήφανα τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για την χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Και με αυτό το μήνυμα να σας καλημερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας.
6: Ραντεβού ραδιοφωνικά αύριο.
5: Και αύριο πάλι μαζί.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! When I met you in-

0: θέλει συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο, και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα, ώστε να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον νοφιλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, διαψεύδοντας παράλληλα κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο έννοικο του σπιτιού. Την επιχείρηση της πυροσβεστικής που παραμένει σε εξέλιξη δυσκολεύει το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει τμήμα της σκεπής. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με hat-trick του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με το Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
14: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
15: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
16: Γι' αυτό και σήμερα
10: γεννιέται αυτό το κίνημα.
15: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
16: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
17: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
18: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
17: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θέλω να ξεκινήσω στηρίζοντας τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, η οποία τα κατάφερε. Το είχαμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Τσακώθηκε με γονείς θυμάτων. Η δίκη για τα Τέμπη διεκόπη, διότι τσακώθηκε η ζωή με κάποιους γονείς θυμάτων, και επειδή θυμίζω ότι έχουμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα τσακωθεί και με τον εαυτό της, δίνω 3-4 μήνες. Και όσο πέφτουμε, οι μήνες θα γίνονται περισσότεροι, θα μικραίνουν, το διάστημα θα πλησιάζει, θα έρχεται όλο και πιο κοντά.

Διαβάζω ότι συγγενείς θυμάτων, γονείς την κατηγόρησαν για πολιτική σκοπιμότητα. Τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, βρε αδεόφοβη, για πολιτική σκοπιμότητα. Ενώ δεν καταλαβαίνω το «την κατηγορήσανε». Το να κατηγορήσει τη ζωή του Κωνσταντοπούλου για πολιτική σκοπιμότητα είναι σαν να κατηγορήσει μια βρύση ότι τρέχει νερό από μέσα της. Ένα κουνούπι ότι τσιμπάει. Τι θα κάνει το κουνούπι, κουνούπι είναι.

0: Τέλος πάντων, τι μου λέει ο Δημήτρης, αργίες σήμερα, έχει πάει και τέταρτο, ωραίος καθένας, δεν φταίω εγώ. Έχουμε μια δυσκολία στο Sky με την τήρηση των ωραρίων. Δεν είμαστε λίγο φλού. Αλλά αυτό είναι καλύτερο, είναι λιγότερη δουλειά για μένα, έτσι δεν θέλω να το... δεν το καταγγέλλω σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος χτες είχε περιοδία στα νότια προάστια. Τώρα τι περιοδία είναι αυτή, ότι κατέβηκε μέχρι την παραλία. Τέλος πάντων, τι λέμε, περιοδία, γιατί όχι. Και στην οποία είπε...
1: Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια.
0: Γιατί πια υπάρχει μόνο Πας. Όχι Τζάμπα, Πας. Ρε Κυριάκο, άστα, όχι, άστα, να τους κοροϊδέψουμε, δεν λέω, είναι για κοροϊδία οι άνθρωποι, είναι αστείοι. Αλλά μην βγαίνεις, δηλαδή θέλω να πω και λες, όχι, ο Τσάμπας, ποιο Τσάμπας πέθανε, ο Τσάμπας ζει και βασιλεύει. Αν υπάρχει, εντάξει, φοράει μια στολή και λέγεται Πας, αλλά εδώ είναι, μαζί μας, είναι ανάμεσά μας. Τον ακουμπάμε, τον αγγίζουμε, τον απολαμβάνουμε. Να πω, δεν μπορεί να έχεις δώσει πας και μέχρι και για τα προφυλακτικά των πιτσιρικάδων πάνε στα νησιά, που δεν είναι κακό, έτσι δεν το... Αλλά δεν μπορείς να το έχεις κάνει αυτό και να λες ο Τσάμπα δεν υπάρχει πια. Πώς δεν υπάρχει, αν υπάρχει λέει. Γιατί και για αυτή την κυβέρνηση και γενικά για όλες τις κυβερνήσεις δεν είναι, και για μένα θα ήταν έτσι, δεν το... Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να είσαι χουβαρντάς με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φωνάζεις «Περάστε κόσμε», αλλά το χέρι να μην μπαίνει στη δικιά σου τσέπη, να μπαίνει στον άλλον. Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, που ανησυχεί όσο να είναι ο Κυριάκος, διότι εκεί που τον είχαμε σίγουρο νικητή, παιδιά, των εκλογών και πιθανόν αυτοδύναμο, μπορεί, δεν ξέρεις. Τώρα πια αυτή η πιθανότητα δεν θα πω εξαφανίζεται, που εξαφανίζεται, αλλά απομακρύνεται, απομακρύνεται πάρα πολύ, διότι εμφανίστηκε κι άλλος για αυτοδυναμία. Τώρα αυτοί τι είναι, σύντροφοι, είναι συναγωνιστές, ποιος ξέρει τι είναι. Τέλος πάντων, η Γρατσία είναι η φίλη της Μαρίας των Ψεκιών, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα να χωθεί Καριστιανού στη Βουλή, η οποία μας ενημερώνει ότι
2: δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
2: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία?
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Όχι,
2: κανείς.
4: Καλά.
0: Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Γιατί να το αποκλείσει? Εδώ δεν το αποκλείουν στο Πασόκ. Δεν είναι. Όλοι δεν μπορούν να αποκλείσουν την αυτοδυναμία. Δηλαδή σε κάθε χωριό ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Εγώ παρόλα αυτά δεν θέλω να αφήσω αναξιοποίητη αυτή την ευκαιρία και να πω στα στελέχη του κόμματος Ελπίδα για την Καριστιανού να χωθεί στη Βουλή ότι είμαι έτοιμος να παίξω ένα στοίχημα με όποια τέτοια θέλουν, όποια απόδοση θέλουν. Να το πούμε 10, να δώσουμε 20 απόδοση, να δώσουμε 30. Δηλαδή να βάλουμε ένα χιλιάρικο στοίχημα, άμα πάρουν αυτοδυναμία θα μου δώσω ένα χιλιάρικο. Άμα δεν πάρουν θα τους δώσω 30. Όχι ανάποδα. Άμα πάρουν αυτοδυναμία θα τους δώσω 30, άμα δεν πάρουν θα μου δώσω ένα χιλιάρικο. Και με 100 απόδοση εγώ το παίζω αυτό το στίγμα. Δεν έχω πρόβλημα. Αφού υπάρχει μια κάποια πιθανότητα, είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω. Για αυτούς. Είναι πολυμέτωπη η προσπάθεια για την αυτοδυναμία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο καθένας πασχίζει να βάλει το λιθαράκι του. Κανένας βέβαια δεν το έχει κάνει τόσο καλά όσο ο Νίκος και ο Τζοκόντος. Ο Αλέξης μας, έτσι θα το καθιερώσουμε παιδιά. Δεν θα λέμε πια ούτε Τσίπρας, ούτε πρόεδρος, ούτε ο Τζοκόντος.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

0: Αλέξη μας, τον οποίο ξαναπολαύσαμε χτες, να βάλουμε άλλο το αγαπημένο μου. Τώρα δύσκολο να βγάλεις, να βάλεις κάτι αγαπημένο από τον Τζοκόντο, αλλά αυτό το πράγμα με τα αγγλικά του, ρε παιδιά, για τα οποία θυμάστε ότι είπε κιόλας ότι εγώ πήγα σε φροντιστήριο, γι' αυτό δεν είναι καλή η προφορά μου. Εντόπισε δηλαδή το πρόβλημά του στις ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα στα αγγλικά στην προφορά, και έτσι δεν σταματάει, δεν κολώνει πουθενά, είναι, δεν τρέπεται με τίποτα, και έτσι
1: το μήνυμα ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Εν τω μεταξύ είναι όλα λάθος. Λέει το λέγανε αυτό στα ελληνικά για τη Margaret. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, δεν θα κάτσουμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε τώρα την ποίηση. Η ποίηση είναι ποίηση, δεν εξηγείται. Όπως δεν εξηγείται και το πώς βρίσκει τα χρήματα ο Αλέξης, ποιος τον χρηματοδοτεί, ποιος του τα σκάει για ίδρυμα και κόμμα. Δεν είναι μόνο το κόμμα, παιδιά. Δεν είναι μόνο οι συγκεντρώσεις, δεν είναι μόνο οι γραφειάρες, δεν είναι μόνο. Είναι και το ίδρυμα για το οποίο έχουμε μάθει από το στέλεχος, από τη συντρόφισσα Μαριζέτα, ότι δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Ποιος του τα σκάει του Αλέξη μας και γιατί? Για να γελάσουμε, εντάξει. Το εύκολο, το γιατί είναι το εύκολο. Μην ακούτε τώρα που ότι θέλει να τον προωθήσει για τα συμφέροντα. Τα τρίχες κατσαρές, σιγά. Για να γελάμε, τον πληρώνουν και μπράβο τους. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν ξέραμε, δεν ξέρουν και οι ίδιοι στην Ελλάδα. Δεν ξέρανε μάλλον. Εδώ ο σύντροφος Αλμπάνης από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, είναι καλεσμένος στο σταμάτι το Ζαχαρό και τον ρωτάει τα λεφτά που τα βρίσκεται, ρε παιδιά, εσείς και τα κάνετε όλα αυτά.
2: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
3: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
2: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
3: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Με λίγα λόγια, τι με νοιάζει εμένα ποιος πληρώνει το κόμμα? Εγώ κόμμα ήθελα να, κάπου να είμαι σε ένα τέτοιο. Ποιος το πληρώνει, σιγά, τι έγινε, να πούμε. Εδώ αριστεροί είμαστε έτσι κι αλλιώς, δεν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν πολύ. Θα περίμενε κανείς να απαντήσει, όμως όχι, παιδιά, γιατί τελικά φαίνεται ότι ο σύντροφος Αλμπάνης έμαθε που βρίσκει τα χρήματα η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
3: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
2: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
3: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτοχρηματοδοτείτε.
0: Αυτοχρηματοδοτείτε. Πώς λέμε, αυτοικανοποιούμε. Δηλαδή με ποιον κάνει σεξ, αυτοικανοποιούμε. Ποιος σου δίνει τα χρήματα, αυτοχρηματοδοτούμε. Σπέρνω κάτω στο έδαφος, φυτρώνω τα λεφτόδεντρα και πάω εγώ μετά και τραβάω τα χρήματα πάνω από τα λεφτόδεντρα. Και υπάρχουν και ποικιλίες που βγάζουν 500 άρικα κατευθείαν. Γιατί δεν είναι όλα τα λεφτόδεντρα τα ίδια. Αυτοί θα έχουν λεφτόδεντρο με 500 άρικο. Και πάνε και τα παίρνουν και αυτοχρηματοδοτείται το κόμμα. Δεν κατάλαβα. Εγώ αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω. Ο Σταμάτης ο Ζαχαρός έδωσε μια άλλη, ότι βάζουν, τσοντάρουν όλοι από κάτι.
2: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
3: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρας.
0: Από την τσέπη του τα βγάζει ο Αλέξης ο Τσίπρας? Πού τα βρήκε ο Αλέξης ο Τσίπρας? Γιατί θέλω να πω, δεν είναι μόνο ότι πόσο δηλώνει, κάνα 300 χιλιάρικα συνολικό και συνολικές καταθέσεις. Αυτή είναι η περιουσία, 300 χιλιάρικα. Ακόμα και το εξοχικό του στο Νίκη είναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος ευτυχώς που βρήκε να το πληρώνει 5 εκατοστάρικα στο Σούνιο εκεί το εξοχικό. Και κάπως έχει και ένα εξοχικό άνθρωπος να πηγαίνει να ξεσκάει λίγο από την προσπάθεια. Τι, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Περισσότερη χρηματοδότηση σε λίγο. Εγώ θα σας μιλήσω για τον διαγωνισμό, για το διαγωνισμό της Seajets, στον οποίο και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για όλους τους προορισμούς της Seajets. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε τη Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας, το οποίο απέχει μόνο 2 ώρες από την Αθήνα με αυτοκίνητο, φτάνετε στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά πάλι, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και στην Αλόνισο σε 2 ώρες. Οι αναχωρήσεις είναι και πρωινές και απογευματινές. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν
4: και Σίτζετς, κερδίζετε καλοκαίρι, κερδίζετε και ένα εισιτήριο για δύο άτομα χωρίς γιοταχή, για όποιο, για πιενέλα είναι το εισιτήριο, έτσι, για όποιο προορισμό της Σίτζετς θέλετε, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα από 9 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου. Για να το κάνετε αυτό, 48 0 170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα την κάνουμε σε κανένα 20 λεπτό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
6: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
5: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
7: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
5: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
7: Όχι,
5: κανείς.
7: Καλά.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
4: Σίτζετς, κερδίζετε καλοκαίρι, κερδίζετε και ένα εισιτήριο για δύο άτομα χωρίς γιοταχή, για όποιο, για πιενέλα είναι το εισιτήριο, έτσι, για όποιο προορισμό της Σίτζετς θέλετε, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα από 9 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου. Για να το κάνετε αυτό, 48 0 170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα την κάνουμε σε κανένα 20 λεπτό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
5: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
6: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Είναι αυτός ο σκοπός σας.
5: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
7: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
5: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
7: Όχι,
5: κανείς.
7: Καλά.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία,

0: αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
1: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
0: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
1: Όχι, καλά.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπάμε.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
6: Στη High Season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία!
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβενά.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 93.

0: Στη Μέση Ανατολή, παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ και η Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωση του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Βγήκαν από τη ζώνη του αμερικανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμού τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθηση των θαλάσσιων μεταφορών. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βουλά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκωτο εφετείο παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγγενείς των θυμάτων έκαναν λόγο για λόγια εντυπωσίας. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης. Τραγωδία το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών. Μέσα σε κατοικία που ξέσπασε πυρκαγιά εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο ένοικο του σπιτιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, σαν ομαγείς που μας κάνει.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
5: Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
15: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
16: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: FM. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό Γεμελιάρη, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου τηλεφωνείτε στο 210-48-00-174 έως 170 έως 174 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό της E-Jets. Ένας από εσάς θα κερδίσει και σήμερα ένα ειστήριο, ένα διπλό, δύο ειστήρια με επιστροφή για όποιον πιο προορισμό θέλετε. Ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, επειδή μιλάμε για το πού βρίσκει τα λεφτά, ποιος χρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα του Αλέξη. Δεν είναι μόνο το κόμμα, είναι και κοντζάμ ίδρυμα. Έχει μισθά το ίδρυμα, έχει ανθρώπους, έχει... λέει ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, πιλωρέ, όταν πληρώνεις μόνο 500 για νίκη, περισσεύουν για να χρηματοδοτήσει ένα κόμμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. 500 για νίκη στο εξωτερικό, μεγάλο εξωτερικό, τρομερή ευκαιρία 500 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι που λέμε μην το πεις ούτε του παπά. Τον λες ψιδηριστά, βρήκα ένα τέτοιο 5 εκατοστάρικα. Τι λες ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα 5 εκατοστάρικα στο ζώο. Ναι. Επειδή είμαι άξιος διαπραγματευτής, όχι όπως το έχω αποδείξει άλλωστε. Εν πάση περιπτώσει, συζητάμε για αυτό το μυστήριο της χρηματοδότησης, γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουμε, χρηματοδοτούνται από τα κορόιδα. Σίγουρα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να γίνεται, αλλά σίγουρα έχουμε τη χρηματοδότηση από τα κορόιδα. Ο Αλέξης δεν μπαίνει από τα κορόιδα ούτε μισό ευρώ. Εννοώ για το κόμμα, δεν έχει κάποια επιχορήγηση. Πού στο διάλογο τα βρίσκει τα λεφτά. Η Μαριζέτα μας είπε ότι το ίδρυμα δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πού στο διάλογο, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Όχι, εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο σταμάτη το Ζαχαρό. Θυμίζουμε ότι είπε τελικά τα βάζει από την τσέπη του Αλέξη μας.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την τσέπη του. Από την τσέπη του και αλλά θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει γιατί...
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχει
1: δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Αυτό μου θυμίζει ένα φοβερό ανέκδοτο που λέει: τι γίνεται, ρε Θωμάκη, ρε, έχω να σε δω. Πώς πάει, τι που δουλεύεις, δεν δουλεύω. Λέει: άνοιξε ένα δικό μου, άνοιξε ένα νοικοανοχής. Εγώ δικό μου, γιατί. Μα, πολύ ωραία. Έχεις μέσα κορίτσια, έχεις βγει ωραία κορίτσια. Έλα, προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα νούμερα, η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης μας έχει πλουτίσει ξαφνικά. Θα το πούμε αυτό. Δηλαδή το 2019 πάω στο πόθεν έσχεση του, έτσι. Είχε καταθέσεις 141 χιλιάρικα, 2 ακίνητα. Το 2024 έχει 6 ακίνητα και 315 χιλιάρικα καταθέσεις. Δηλαδή αυτού αυξάνονται και τα ακίνητα και οι καταθέσεις του. Δεν λέω ο άνθρωπος είναι ικανός και γι' αυτό... Αλλά είναι πολλά λεφτά και αυτά. Και μάλιστα τα ακίνητα αυξήθηκαν απότομα. Από το 23 που ήταν 2 τα ακίνητα και 259.000 οι καταθέσεις, στο 24 πάμε 6 ακίνητα και 315.000 οι καταθέσεις. Τι άλλο κέρδισε κανένα τζόκερ. Που και πάλι 4 ακίνητα με το πρέπει να είναι σε jackpot γερό. Εκτός αν αγόρασε τίποτα γκαράζ για να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά και πάλι αυξήθηκαν και οι καταθέσεις του, έβαλε και στην πάντα 50 χιλιάρικα, τι διάολο. Μπράβο Αλέξη. Και πάλι όμως δεν φτάνουνε για να χρηματοδοτήσεις Ινστιτούτο και κόμμα. Μείνουμε με αυτό τον καμπιμό. Ποιος θα σκάει στον Αλέξη, ποιος είναι ο χρηματοδότης, ποιοι είναι οι χρηματοδότες του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας. Στο δείπνο ηλιθίων την ταινία δεν ήταν ένας που διοργάνωνε τα γεύματα, ήταν πολλοί. Ο Οπότε πρέπει να βρούμε πού βρίσκει τα λεφτά ο Τζοκόντος και πώς ξαφνικά βρέθηκε με 4 κινητά παραπάνω. Ρε, τι άνθρωπος είναι αυτός. Γιατί όταν τον είχαμε πρωθυπουργό, δεν φανόταν ότι έχει ικανότητες να. Δηλαδή ήταν αυτός που ήταν σαν να είχαν τρύπες στα χέρια του. Μπορεί να του δίνεις 500 ευρώ και να φεύγανε και να μην έκανα δεκάρικο. Ξαφνικά όμως φαίνεται ότι έμαθε ίσως.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι στραφισμένος.
0: Το οποίο αυτό να πούμε ότι αν είναι για άνθρωπο κανονικό, είναι στραβισμός λέγεται. Άμα νομίζεις. Και είναι και φοβερά απειλητικό. Δηλαδή να σε παρακολουθεί κάποιος συνέχεια όπου και να είσαι, είναι τρομακτικό. Αλλά όπως είπαμε, ο Τζοκόντος είναι εργοτέχνης. Οπότε δεν τον κρίνουμε ως άνθρωπο, τον κρίνουμε ως εργοτέχνης.

Ο Τζίζους Κασέλ τον χρηματοδοτεί περιστέρα. Είσαι σεξτής και δεν το σκέφτεσαι. Μα τα πόθεν έσχεσαι τους είναι κοινά παιδιά. Είναι μαζί περιστέρα, τι είναι, καθηγήτρια δεν είναι κάπου. Πόσα βγάζει περιστέρα και χρηματοδοτεί. Πόσα είναι πια αυτά τα λεφτά. Και ο Μιχάλης ο Γάμα, όπως και άμα δίνει φτηνό ενίκιο στο Σούνιο, σου μένουν και στην άκρη. Γιάννο μου, μέσα δεν υπάρχουν, σιγά μην έβγαλε, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έβγαλε, γράφει Γιάννα, καμιά 500 χιλιάρικα έβγαλε από το βιβλίο, σιγά ρε παιδιά, ρε μη μασάτε αυτά που λένε για τις προπαραγγελίες και αυτά, δεν είναι η προπαραγγελία, δεν είναι αγορά, είναι άλλο πράγμα, μην τρελαίνεστε, μη μασάτε ό,τι ακούτε, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ μιλάμε για εισοδήματα του 24, δεν υπήρχε το βιβλίο.

0: Ο Λουστράκος με Κασελάκι όλο πετάς μπιχτές για τα ακτοπλοϊκά ειστήρια. Τα κορόιδα και τα κορόιδα. Δηλαδή, εγώ που πήγα φέτος 3 φορές Μύκονο και 2 στην Πάρο και ανέβασα στα social τόσες ωραίες φωτογραφίες που σιγά μην τις βλέπετε από την τσέπη μου να τα πληρώνω όλα αυτά. Αντί για ευχαριστώ, ακούμε και κατηγορίες. Έχει δίκιο. Γιατί πάει η influencer, πάει η Μύκονο, τις πληρώνουμε εμείς το ειστήριο. Ένα μέρος, την αύξηση. Την πληρώνουμε γιατί δεν αυξάνονται τα ειστήρια στις οικονομικές θέσεις και αυτά, επειδή πληρώνει το κράτος στους πάει στους πλειοκτήτες. Λοιπόν, σα θέλετε τόσα πάρτε. Αλλά δεν θα αυξήσετε το ειστήριο. Πάει μετά influencer με το ίδιο εισιτήριο, δηλαδή με επιδότηση από την τσέπη μας, και βγάζει τον ποπό της, τα μπούτια της και τέτοια. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια υπηρεσία που καλό είναι να την πληρώσουμε? Ή ο influencer με τους κοιλιακούς και πάλι τα μπούτια και τέτοια? Δεν είναι έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή, δεν θέλω να... Αλλά ήμασταν στο κόμμα του Τζοκόντου στην Ελλάς, όπου πάνε πάρα πολύ καλά. Με τους αριθμούς έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά είπαμε, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Να, εδώ ο σύντροφος Σαουλίδης. Ο σύντροφος Σαουλίδης ήταν Πασόκος. Αλλά δεν τον πολύ παίζανε και σου λέει, θα πάω στο άλλα παιδάκια που μπορεί να με παίζουν λίγο περισσότερο, και έκτοτε βγαίνει πιο συχνά στην τηλεόραση.
1: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή.
2: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
0: Συγγνώμη, δεν βγαίνουν 90%, δεν βγαίνουν. Όλα τα νούμερα, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς που μπλέκεστε στα νούμερα δεν βγαίνουν. Εδώ το κουκουέ είπε ότι είναι με το 95% του πληθυσμού. Με όσους δεν το ψηφίζουν, τα ακούσαμε χτες. Δεν θα είναι το 90% που θέλει πολιτική αλλαγή, και αυτοί που ψηφίζουν με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, και αυτοί αλλαγή θέλουν. Και λίγα είπε 90, θα μπορούσε να πει και 140%. Σιγά τι έγινε, σαν πως μπαίνει πρόστιμο άμα λες μπουρδες. Αν έμπαινε θα είχα χροκοπήσει εγώ πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ο ίδιος ο σύντροφος Σαουλίδης μας λέει το σχέδιο, πώς θα βρει τα λεφτά η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του Μιχάλη, πώς θα βρει, θα αυξήσει την φορολογία.
3: Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου.
0: Αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Όταν ακούτε πολύ πολυσύλλαβες λέξεις, να ξέρετε ότι υπάρχει κάποια ποδιά στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, να το κάνει πιο συγκεκριμένο ο σύντροφος Σαουλίδης.
3: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
4: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Κάναν άλλη τη διαίρεση για μένα. Βγαίνει περίπου 2,5 δις κατά μέσο όρο ο καθένας από αυτούς που βγάζουν 900 εκατομμύρια και πάνω. Πράγει να πει ότι αυτοί που βγάζουν 900 εκατομμύρια πόσα θα πληρώνουν. Οπότε κάποιοι άλλοι θα πληρώνουν πόσα εκατομμύρια εφορία. Πάλι σχεδόν όλα θα τους τα πάρουν, δεν βγαίνουν δηλαδή τα νούμερα, δεν είναι τέτοιο. Αλλά δεν έχει και σημασία, παιδιά. Και εγώ θα πω, δηλαδή επειδή το σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, θα πω, γιατί εγώ κορόιδο είμαι, μήπως να πω θα πάρω από 1000 αφημί 8 δισεκατομμύρια. Γιατί να μην το πω? Θα μπορεί να μου πει κανείς και πού και ποιος και ποιοι είναι αυτοί και τέτοια. Κάθουν οι δημοσιογράφοι και μου λένε, α, τι μου λέτε. Αντί να ρωτήσουν, ας πούμε, πόσο βγάζει το ανώτερο από τα 1500, πόσο δηλώνει το δέκατος, για να μπορούμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους, να καταλαβαίνουμε αν αυτά που λένε είναι μπούρδες. Απ' την άλλη θα μου πεις, γιατί θα πει κάποιος δημοσιογράφος, είναι τόσο φανερές μπούρδες που χρειάζονται ανάλυση. Και θα το κάνουν και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Διότι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, έτσι. Δεν έχουν ίδιοι άνθρωποι. Είναι, να, εδώ, στέλεχος της Ελλάς από λίγο παλαιότερα.
5: Αυτό το χρέος το οποίο είναι επαφές είναι όλο αυτό το οποίο το χαρακτηρίζουμε, και το 5% του πληθυσματάκης. Το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν τα ληστές και να πληρώνουμε τα παρατόκια και τα παρατόκια των παρατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανομένους μηχανισμούς στους οποίους είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης, από ό,τι φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, των κοινωνιών. Να αποδεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο σύντροφος Δρίτσας πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 11, 12. Τώρα είναι στην Ελλάδα με τον Αλέξη σιγουριά. Με τον Τζοκόντο, συγγνώμη, τώρα λέω ο Τζοκόντος είπαμε είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στον Δημήτρη τον Κολιό Μιχάλη.
6: Πυκνή ροή, ναι, μικρές καθυστερήσεις, ναι, μποτιλιαρίσματα, όχι. Τι προσέχετε λοιπόν, προσέχετε το Σκαραμαγκά, τη Σχιστού και λιγότερο τη λεωφόρο Αθηνός Σκαραμαγκά και λιγάκι την περιφερειακή Αιγάλιο, εκεί που σας βγάζει κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, τη Σταδίου και λιγότερο τη Βασιλής Σοφίας προς τους Αμπελοκήπους και μια πυκνή ροή έχουμε στην Κηφισία σε Φιλοθέα Ψυχικό και στα δύο ρεύμα της Κηφισού. Πυκνή ροή, τίποτα παραπάνω.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη. Εγώ να σας θυμίσω ότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, έτσι, είναι η ημερομηνία της φετινής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Πάλι αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια τα προμηθεύεστε από την ticketmaster.gr και πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Επίσης, να σας πω ότι το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από 26 μέχρι 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Με οικοδεσπότη το Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. 26, 27 και 28 Ιουνίου, στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο. Εκεί που το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο, υπόλοιπες διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί, για την κλήρωση.
7: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
8: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
7: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
7: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Όχι, κανείς. Καλά.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Ο Ινάτιος μου λέει: Μάνο, σήμερα ο Νίκος έδωσε συνέντευξη στον Παύλο εδώ στο Sky. Κάπου στη μέση της εκπομπής είπε πάλι για τα τρία προϊόντα που πρέπει να πέσει στο ΦΠΑ, τα οποία πάλι τα ξέχασε. Είπε το γάλα και τα άλλα. Παιδιά, μην τον κοροϊδεύετε το φουκαρά, δεν τον ευλέπετε που είναι και απογοητευμένος και βλέπει ότι δεν κάνει για τη δουλειά. Δεν μπορεί ο καημένος, αφήστε τον. Απ' την άλλη, γιατί να τον αφήσουμε? Αφού δεν αφήνει εκείνος, δεν αφήνουμε ούτε εμείς. Γιατί είναι ο άνθρωπος που κυρίως είναι υπεύθυνος για το ότι δεν έχουμε εναλλακτική, ότι δεν γίνεται εύκολη η εναλλακτική. Είναι ο βασικός υπεύθυνος για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά. Είναι με λίγα λόγια ο μεγάλος ευεργέτης του Κυριάκου. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνω πολλά, αλλά θέλω να πω: ο Αντίχριστος από Αγγλία. Χτες τέλειωσα τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Είμαι περίεργος να δω πώς οι συμπολίτες. Πόσους συμπολίτες θα μετρήσουμε στις επόμενες εκλογές που δεν το είδαν. Γιατί όπως έλεγε και ο πρόεδρος, μέχρι και. Λοιπόν, Αντίχριστε, να πούμε καταρχήν, πολλοί δεν το είδαν, αλλά κάποιοι δεν άντεξαν τα νεύρα τους να το βλέπουν. Να βλέπουν αυτούς όλους τους αδίστακτους αριβίστες του ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλο, τον άνθρωπο παγώνει και τέτοια να παίζουν ζάρια τις ζωές των ανθρώπων και να χαμογελούν. Το άλλο είναι ότι πολλοί που δεν το είδαν πάλι ξέρουν τι έγινε το 15-19 και πόσο καταστροφικοί και επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά αξίζει να το δείτε, παιδιά, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, όπως και το ντοκιμαντέρ στις 17 Νοέμβρη, τα δύο ωραιότερα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης με διαφορά για φέτος. Είναι τα μόνα που καθόμουν και έβαζα τέτοιο να τα δω. Είχα να πατήσω, να πω τι ώρα έχει πάει, να βάλουμε να δούμε Sky. Έχω να το πω, δεν θυμάμαι από πότε στη ζωή μου, για οποιοδήποτε κανάλι. Και το έκανα για αυτά στις δύο εκπομπές. Γιατί τη δικιά μου την είχα δει το βίντεο, γι' αυτό αλλιώς θα έβαζα και τη δικιά μου μέσα. Λοιπόν, κλήρωση. 64 είστε σήμερα. Πατάμε get random και... 2. Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Η Βασιλική, καλό ταξίδι Βασιλική. Κέρδισε το εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από τη CJET. Και εγώ τελείωσα με αυτό. Καλό ταξίδι Βασιλική, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων, και αλλιώς αύριο πάλι εδώ στις 12. Καλό μεσημέρι.
7: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
22: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε?
7: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία?
7: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Όχι, καλά.
18: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
20: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
20: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
20: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
20: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
22: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
20: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
20: Και όλα γίνονται εύκολα.
24: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
25: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
26: Central.
27: Central.
26: Central.
27: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
28: La gente está muy loca.
27: Και το πρωί και το βράδυ.
28: All day. All night.
27: Central και
26: φύγαμε.
28: All day. All night. All night. All night.
27: Central στη Γαλατινή.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
29: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
30: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
31: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η παρουσίαση από τους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr. Μέσω αυτής οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος περίπου 2 μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα, οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, ενώ η βάση προϊόντων θα ανανεώνεται ανατρίμηνο ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση η Εξειδικευμένη Υπηρεσία Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους 2 μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε εχθές ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. «Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει», τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη διάρκεια της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Ντέμπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, η ένταση ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση κάποιων παραγόντων της δίκης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιμπαζώματος και στις έρευνες πάνω στα συντρίμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Έντονη ήταν η αντίδραση ορισμένων συγγενών που διαφώνησαν με τα λεγόμενά της και της επιτέθηκαν λεκτικά, τονίζοντας ότι δεν της επιτρέπουν να αναφέρεται γενικά στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Όπως είπαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Σε εξέλιξη είναι από τις 8 το πρωί πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρεί και με εναέρια μέσα. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στη Μάνδρα 20χρονος ημεδαπός για ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κρατώντας ένα αμορτισέρ μήκους περίπου 50 εκατοστών, είχε εισβάλει νωρίτερα σε κατάστημα επί της οδού Σαλαμίνος, απείλησε την υπάλληλο, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Ασπρόπυργο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 0 0 170 έως 4.

0: Ωραίο τραγούδι. Το πιστεύεις ότι το τραγούδι είναι 36 ετών?
1: Το πιστεύω. Το, το πιστεύεις ότι σήμερα δεν παίζουμε Doors?
0: Όχι.
1: Κοίτα πόσο ωραία τραγούδια έχουμε, μας έχεις πήξει. Μέχρι και οι ακροατές, καλό μεσημέρι Σωτήρη, σου στέλνουν τραγούδια των Doors, αλλά για να μην παίζεις τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, λέει Love Street, να παίξουμε Love Street. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, τον ωραία. Άλλο μήνα θα το παίξουμε. Έχω πήξει στους Doors. Κομμένοι για ένα μήνα οι Doors.
0: Είναι δυνατόν?
1: Ναι, αίρεση, δεν μπορώ. Φτάνει. Λυπήσουμε λίγο. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να το πω νωρίς γιατί χτες το ξέχασα, έχουμε δύο εισιτήρια για σας για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Η Anek Lines έχει την καλοσύνη να μας δωρίζει και σήμερα εισιτήρια. Ένας τυχερός θα κερδίσει δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρά 5 η κυρία Δήμητρα Σταματίου θα κάνει την κλήρωση.
0: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα, λέει το σκίτσο του Πετρουλάκη. Όπου και να κάθεσαι, ο Τσίπρας σε βλέπει και ο Μητσοτάκης σε ακούει.
1: Καλό. Καλό, καλό. Έξυπνο. Το δίνω. Έχουμε διάφορα ωραία να σας πούμε σήμερα και χαριτωμένα, αλλά πριν από όλα αυτά θα πάμε στη Λάρισα, διότι στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικά να έχει αρχίσει ακόμα, γίνονται διάφορα χαριτωμένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης που τα λέει και ωραία είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σας, γεια σας από τη Λάρισα, από αυτή την περίφημη αίθουσα την οποία συνεχίζεται για 11η μέρα σήμερα η εκδίκαση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών.
0: 11 μέρες μόνο.
1: Και συζητάνε διαδικαστικά ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: 11η δικάσιμος είναι η σημερινή και δυστυχώς όλες οι προηγούμενες έχουν αναλωθεί σε διαδικαστικά θέματα. Δεν έχουμε μπει δηλαδή ακόμα στην ουσία της υπόθεσης. Και ακόμα και σήμερα συζητούνται τα αιτήματα που έχουν προβάλει, που έχουν διατυπώσει, που έχουν υποβάλει τις προηγούμενες ημέρες οι δικηγόροι.
1: Ωραία. Σήμερα γιατί υπήρξε ένταση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των συγγενών, κάποιων από τους συγγενείς των θυμάτων?
2: Υπήρξε ένταση όταν στη διάρκεια της αγόρευσής της η κυρία Κωνσταντοπούλου, μια αγόρευση η οποία διήρκησε συνολικά περίπου μια μισή ώρα. Και κρατήστε το παρακαλώ αυτό.
0: Το λακωνίζει είναι στη Φιλοσοφίν.
2: Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της αγόρευσης, στο πρώτο 20 λεπτό.
1: Συγγνώμη, να σε διακόψω. Δεν μπορώ να σε διακόψω. Θα το πεις. Θέλω να σου πω το εξής. Μου είπαν τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ότι χθες στη συνεδρίαση, μόλις ανακοίνωσε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να αποχωρήσει για να πάει στη δίκη των Τεμπών, οι βουλευτές αγκαλιαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί είπανε, α, ωραία, θα έχουμε μια ωραία συνεδρίαση. Συνέχισε, Χρήστο, συγγνώμη,
2: ψευδέκτησε. Τώρα με την κλάση και δεν θέλω να παραβώ τις αρχές του ρεπορτάζ που παραθέτουμε μόνο τα γεγονότα και όχι προσωπικές απόψεις, αλλά με την κλάση και θα το κάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές αυτό το στοιχείο είναι στοιχείο βασανισμού για τους δημοσιογράφους και για όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη δίκη. Δηλαδή να παρακολουθείς μια αγόρευση η οποία υπερβαίνει τη μια μισή ώρα.
0: Εντάξει.
2: Για πράγματα τα οποία έχουν κριθεί και είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει και μια διαδικασία μέσα στο δικαστήριο που να
1: βάλει. Ναι, η έδρα γιατί όριο. Δεν είπε, κύριε συνήγορε, ακουστήκατε, το βλέπουμε συχνά στα δικαστήρια.
2: Έχετε από 10 λεπτά για παράδειγμα.
0: Fast forward. Δεν μπορεί να fast forward, ναι.
2: Δεν μπορεί να δίνεται απεριόριστος χρόνος στους συνηγόρους για να επιχειρηματολογήσουν και να ξεκινούν. Και ακούστε λιγάκι, έπρεπε να επιχειρηματολογήσει επί του αιτήματος για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, ένα, και δύο, επί της υποχρεωτικής παρουσίας των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Λοιπόν, επ' αυτών των δύο ζητημάτων ξεκίνησε να αγορεύει, θυμίζοντας την υπόθεση από την αρχή, τους νεκρούς που είχαμε υποτίθεται τους οποίους με έναν πλάγιο τρόπο θέλησε να συνδέσει με την προσπάθεια μεθόδευσης και συγκάλυψης. Μέχρι και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αποτέλεσμα η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου να παρέμβει να τη διακόψει και να της πει «Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν δικάζουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ». μέχρι και για τον Κυρανάκη που έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: οι συγγενείς σε ποιο σημείο αντέδρασαν?
2: Ναι, να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό. Όταν λοιπόν στη διάρκεια αυτής της αγόρευσης της, η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις έρευνες που κατά την άποψή τους έπρεπε να γίνουν πάνω στα συντρίμια και δεν έγιναν σωστά και γίναν από κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιες άλλες οργανώσεις και όχι από τις επίσημες αρχές, τότε υπήρξε η αντίδραση κάποιων συγγενών των νεκρών που θέλησαν να πάρουν το λόγο να τη διακόψουν με έναν μάλλον έτσι τρόπο εκτός της διαδικασίας, λέγοντάς της ότι δεν γνωρίζει από αυτά τα πράγματα και καλά θα κάνει να μην μιλάει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε σε αυτά τα σχόλια λέγοντας κάποια πράγματα τα οποία ρέφησαν ακόμα περισσότερο και όλο και περισσότερους συγγενείς θυμάτων. Κάποια στιγμή την ακούσαμε να λέει ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δηλητηριάζουν τις ψυχές σας εναντίον μου. Ναι. Οι συγγενείς των θυμάτων απάντησαν ότι δεν της δίνουν ποτέ το δικαίωμα να μιλάει εξ ονόματος του δικού τους θύματος. Να μην μιλάτε, λέει, για δήθεν εκπροσωπώντας τους 57 νεκρούς, να μιλάτε μόνο για τους εντολείς σας. Mm-hmm. Ήταν ένα ακόμα θέμα το οποίο έτσι κατά κάποιο τρόπο προκάλεσε την ένταση. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε κάποιες αιχμές εναντίον του συνήγορου μιας εκ των οικογενειών των θυμάτων, του κυρίου Καλογύρου, θέλοντας να σημειώσει ότι με μειωτικό τρόπο κάποιοι προσπαθούν να βάλουν προσκόμματα στη διαδικασία. Αυτό ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα ακόμα περισσότερο, με τον κύριο Καλογύρου να απαντά ότι επιτέλους μας έχει εξαντλήσει στα μάτια αυτή την τακτική. Στη συνέχεια τους και κάποιους άλλους συγγενείς θυμάτων να καταφέρονται με χαρακτηρισμούς εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι κανένας δεν της δίνει το δικαίωμα να μιλά ως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει και μόνο αυτό στη δικαιοσύνη και εκπροσωπεί τους πάντες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μάλιστα δεν τους εκπροσωπεί τους πάντες και παίζει διάφορα πολιτικά και επιχειρηματικά.
1: Τώρα η δίκη τεχνίδια συνεχίζεται.
2: Εκείνη την ώρα η δίκη διέκοψε για περίπου 20 λεπτά λόγω αυτής της έντασης.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια άρχισε και πάλι η συνεδρίαση με την κυρία Κωνσταντοπούλου να αγορεύει σε πολύ πιο ήπιους τόνους αυτή τη φορά. Ολοκλήρωσε μετά από καμιά ώρα και στη συνέχεια
1: άλλη μια ώρα.
2: Ναι. Και το δικαστήριο στη συνέχεια
0: ο Φιντέλ Κάστρο μίλαγε 4 ώρες, οπότε μπορεί να καταλάβετε ότι μπορεί να κάνετε, είσαστε τυχεροί.
1: Και τελικά, Χρήστο, η κάλυψη μάλλον για από τα ΜΜΕ απορρίφθηκε. Δηλαδή, μπορείτε να είστε παρόντες οι δημοσιογράφοι, αλλά απαγορεύεται αναπαραγωγή ήχου και εικόνα, σωστά?
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σφιχτό σε αυτή την περίπτωση. Για να επιτραπεί η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, θα πρέπει να συνενέσουν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Και η εισαγγελία και οι διάδικοι.
1: Και καλά, αν το επέτρεπαν θα γινόταν σοου, δεν θα γινόταν δίκη.
2: Αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια τέτοια ομοφωνία, γιατί ένας από όλους αυτούς να διαφωνήσει, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο νόμος.
0: Και αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανένας όταν δεν μιλάει σε μια δίκη ως δικηγόρος, αλλά ως πολιτικός και προσβλέπει να μαζέψει ψήφους από αυτά που λέει.
2: Ναι, να σας πω έτσι χαρακτηριστικά ότι ένας εκ των δικηγόρων είπε ότι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που έχουμε καταγραφεί δημοσιογραφική θα είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν διτή ιδιότητα και είναι και εδώ ως συνήγοροι, αλλά έχουν και πολιτική ιδιότητα.
0: Έτσι.
2: Ένας άλλος σημείωσε ότι η θέαση, έτσι όπως την έχουμε την καταγράψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει γίνει με τρόπο που είναι αποκρουστική για τους συγγενείς των θυμάτων. Άρα η δημοσιότητα μπορεί να καταρακώσει ανθρώπους και να προκαλέσει ψυχικά τραύματα σε ανθρώπους που είναι ήδη καταρακωμένοι. Είναι δηλαδή, ακούστηκαν επιχειρήματα ένθεγκα και ήθελ.
1: Ωραία.
2: Από εκεί και πέρα όμως και η ίδια η εισαγγελέα, την αγόρευσή της, τάχθηκε κατά της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, αιτιολογώντας τις θέσεις της. Υπενθυμίζω ότι η συνένεσή της είναι αναγκαία για να εφαρμοστεί ο νόμος. Είπε ότι δεν συνενεί γιατί εκτιμά ότι η κάλυψη καταστρατηγεί την απαγόρευση επικοινωνίας μεταξύ των μαρτύρων, αλλά και επειδή ούτως ή άλλως έχει διασφαλιστεί πλήρως η αρχή της δημοσιότητας με την ανεμπόδιστη είσοδο πολιτών στην
1: Ωραία, Χρήστο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, από τη Δίκη των Τεμπών.
0: Κάτσε, η Δίκη των Τεμπών ξεκίνησε τέλη Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει διακόψει το Πάσχα, μετά διακόψε ένα μήνα για να ξαναφτιάξουν
0: την αίθουσα. Δεν είναι τώρα 2 μήνες και από τους 2 μήνες να έχουν 11 μέρες.
1: Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι. Γιατί σου είπα, σου θυμίζω ότι διέκοψε για ένα μήνα για να βάλουν επιπλέον καθίσματα.
0: Ναι.
1: Ενώ λέγανε στην αρχή ότι είναι. Δηλαδή, όλοι μαζί φταίνε
0: ναι,
1: στο ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Αλλά πάντως καταλαβαίνεις ότι αυτό πάει για το, μετά το 2030.
1: Καλά τώρα, είσαι υπερβολικός.
0: Τι
1: βάζεις πολύ αλάτι.
0: 7 χρόνια κάτσε η δίκη του δολοφονημένου από την Χρυσή Αυγή.
1: Οι παράγοντες της δίκης εκτιμούν ότι μέσα σε 2 χρόνια θα έχουμε τελειώσει.
0: Άρα.
1: Έτσι λένε, τι να σου πω, εγώ δεν είμαι ούτε νομικός, αλλά τώρα είναι τα διαδικαστικά. Μετά θα μπουν στην ουσία ότι είναι τεράστιος ο φάκελος, ότι θα καθυστερήσουμε, θα καθυστερήσουμε. Θα διακόψει τώρα ένα μήνα για το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο διακόπτουν τα δικαστήρια. Αλλά εντάξει, τσούκου τσούκου γίνεται δουλειά. Λοιπόν, τώρα σήμερα έχουμε και την πλατφόρμα αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τώρα ολοκληρώθηκε, το πόσο κάνει. Το είδες αυτό? Μη γελάς ρε εσύ αμέσως, μη γελάς.
0: Δηλαδή με συγχωρείς, κάνανε 7 χρόνια να κάνουν μια πλατφόρμα.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Ναι. Υπάρχει
0: όχι,
1: το site του καταναλωτή.
0: Το ίδιο που αυτό είναι το ότι μπορείς να δεις τη μέση στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το άλλο υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι μπορείς να δεις τα μπισκότα
1: αυτό
0: που παίρνεις, πόσο κάνουν εδώ και πόσο κάνουν στο εξωτερικό.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό,
0: θα τσαντίζεσαι. Θα τσαντίζεσαι γιατί και εδώ και θα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό στην Ολλανδία από εδώ
1: και
0: δεν θα μπορείς να τα αγοράσεις από εκεί.
1: Όχι, είδα ότι έχει ορισμένα και καλά. Δηλαδή, βάζεις ας πούμε ένα ελαιόλαδο ρε παιδί μου, μια συγκεκριμένη μάρκα, σου βγάζει αμέσως σε πόσα σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμο με την τιμή του καθενός, άρα ξέρεις ποιος το πουλάει φθηνότερα. Αλλά άμα εκεί που το πουλάνε φθηνότερα είναι 30 χιλιόμετρα από εκεί που μένεις, θα πάρεις τα μάξι να πας 30 χιλιόμετρα να πάρεις φθηνό το λάδι. Δηλαδή όλα αυτά είναι. Αλλά τώρα το λέω αυτό γιατί μου είπανε μια απίθανη ιστορία ρε Συνώτη, απίθανη πραγματικά. Έχεις δει, έχει ανοίξει το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».
0: Ναι, ναι.
1: Ακούω διάφορους κυβερνητικούς.
0: Παίρνεις ένα βάουτσερ και αλλάζεις.
1: Που λένε εδώ. Άλλαξε το θερμοσύφωνά σου με 50% έκπτωση. Γιατί σου δίνουν ένα βάουτσερ, το δίνεις αυτόν που το στο μαγαζί και σου κάνει 50% έκπτωση. Άκου τώρα τι μου είπε ένας φίλος που πήγε να πάρει θερμοσύφωνα. Πήρε το βάουτσερ, δόξα τω Θεώ, πάει σε ένα μαγαζί. Λέει θέλω το θερμοσύφωνα τάδε. Λέει μάλιστα. Πόσο κάνει? 805 ευρώ. Μάλιστα του λέει. Έχω και ένα βάουτσερ. Α, του λέει περίμενε. Αυτή η τιμή που σου είπα ήταν χονδρική. Λιανική κάνει 1200. Λέει μα εγώ σε ρώτησα πόσο κάνει πριν να το χωράσω εγώ. Δεν είμαι έμπορος. 1200 με το βάουτσερ. Φεύγει. Πάει σε άλλο μαγαζί. Λέει θέλω τον τάδε θερμοσύφωνα. Πόσο κάνει? 850 ευρώ. Λέει έχω και ένα βάουτσερ. 1300 ευρώ. Δεν δίνει κανείς το θερμοσύφωνα στην τιμή του όταν το πεις έχω βάουτσερ. Και γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί θα πληρωθεί αργότερα φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Ένα μαγαζί που έχει 10-15 θερμοσύφωνες σου λέει θα ξεπουλήσω εγώ σε 2 μέρες, θα πάρω τα μισά λεφτά και τα άλλα μισά που είναι το κεφάλαιο συρμαγιά της του μαγαζιού, ποιος ξέρει πότε θα τα πάρω. Και έχουν μείνει όλοι οι κάτοχοι με το βάουτσερ στο χέρι, θερμοσύφωνα δεν πουλάει κανένας, έχει γίνει ένα γιουσουρούμ και έχουν και την κυβέρνηση που λέει εμείς σας δώσαμε τζάμπα θερμοσύφωνα.
0: Ναι, αλλά αυτό τον έλεγχο που τον κάνεις τόσο εύκολα, δεν μπήκε κανένας να τον κάνει. Και αν πήρε μεγάλο.
1: Το έχουν πάρει
0: 1200.
1: Χαμπάρι. Θα το πάρουν κάποια στιγμή.
0: Ναι, σιγά μην τον έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα πώς
1: αλλά και πώς το σωστό θα ήταν, γιατί το σχεδιάσανε αρπακόλα.
0: Πας να κάνεις εγχείρηση στα μάτια σου σε ένα κέντρο και του λες πόσο κάνει, 1000 λεφτά. Έχω και μια ασφάλεια ιδιωτική. Α, τότε η τιμή είναι άλλη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει.
1: Παντού τα ίδια.
0: Είναι χ συν τόσο. Μα αυτό είναι ντροπή όμως.
1: Να μείνουμε στο θερμοσύφωνα. Αφού θα το επιδοτήσεις 50%, Γιατί δεν λες αμέσως του ιδιοκτήτη, πήγαινε πάρτο, στείλε μου την απόδειξη και θα σου βάλω εγώ στο λογαριασμό το 50% της αξίας.
0: Γιατί τότε θα κάνει 2.000 θερμοσύμφωνας.
1: Ναι, αλλά κάτσε. Μη μου πλασάρεις ένα μέτρο που στην ουσία δεν λειτουργεί και μου λες μετά πάρε ανακαινίζω, πάρε θερμοσύμφωνα, βάλε ηλιακό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ναι, άμα δεν δουλεύεις στην αγορά. Αυτό ήθελα να πω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που λειτουργεί στην Αθήνα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.
4: Τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM.

0: φυσικά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα, ανεκτές τόνισε. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο κάλεσαν οι ηγέτες των χωρών της G7, οι οποίοι

Υπηρέτησαν την προσωρινή συμφωνία σε κοινή ανακοίνωσή τους από το θέρετρο Εβιάν στη Γαλλία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο 5η. Σύμφωνα με το χάρτη, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, καθώς και στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντυπωσιάζουμε με τους ακροατές που τα ξέρουν όλα. Και μας διορθώνουν λες και εμείς είμαστε οι άσχετοι. Μου γράφει ένας: «Ήμαρτον ρε Βασίλη με αυτά που λες. Ξέρεις πολλές γειτονιές που έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ να απέχουν το ένα 30 χιλιόμετρα από το άλλο?» Λοιπόν, άκουσε φίλε μου Ξερόλα. Επειδή έβλεπα την πλατφόρμα πριν μπω στο στούντιο, το καλαμποκέλαιο έχει περίπου η συσκευασία η μεγάλη, αν θυμάμαι καλά, 80 ευρώ. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω ότι υπάρχει, που το έχει 10 ευρώ φθηνότερα. Δεν το λέω για λόγους διαφήμισης, αλλά δεν το ξέρω που υπάρχει.
1: Στη Θήβα.
0: Αυτό το σούπερ μάρκετ εμένα από το σπίτι μου δεν το έχω δει ποτέ, άρα είναι πάνω από 30 χιλιόμετρα. Θέλω να πω ότι όταν σου βγάζει ότι κάποιος το πουλάει και πιο φθηνά, δεν σημαίνει ότι είναι δίπλα στο σπίτι σου. Αυτό εννοώ. Είναι αυτά που είναι τα μεγάλα που έχουν σε κάθε γειτονιά σούπερ μάρκετ που έχουν την ίδια τιμή όλα,
1: για
0: και κάπου φθηνότερα. Κάποιος, αλλά μπορεί να το βρεις.
1: Πολλοί από τους ακροατές τα λένε αυτά, έχουν μια πολιτική τοποθέτηση. Και δεν είναι. Λέει ο άλλος. Καλά, τι φταίει η κυβέρνηση, λέει, οι Έλληνες μπορεί να είναι λαμόγια.
0: Το άλλο λες. Λέει ένας.
1: Μα δεν λέμε ότι είναι λαμόγια ή δεν είναι. Λέμε όμως ότι αυτό το ότι ο άλλος πληρώνει, παίρνει από το θερμοσύμφωνα και βγάζει άλλο ένα κατοστάρικο για την τσέπη του, αυτό θα πρέπει να το ελέγξει η κυβέρνηση.
0: Πρόσεξε, λέει ένας. Μια χαρά άλλαξα θερμοσύμφωνα με την επιδότηση. Όλα αυτόματα τα έκανε το κατάστημα. Μην τα απαξιώνετε όλα, έλεος κάπου. Και από πάνω υπάρχουν 10 μηνύματα που λέγαν: «Πείτε τα παιδιά, έχουμε μείνει με το βάουτσερ στο χέρι, κανείς δεν μας δίνει θερμοσύμφωνα».
1: Και λέει ο άλλος ότι εγώ, λέει, άμα πάρεις, λέει, θερμοσύμφωνα με βάουτσερ, έχεις μεγάλο πρόβλημα να βρεις μάστορα. Μου ζητάνε μέχρι και 600 ευρώ για
0: την εγκατάσταση. Εγκατάσταση παραπάνω. Άρα φίλε μας, εσύ που ήσουν τυχερός και βρήκες κάπου και σου δώσανε με την επιδότηση, απλώς είσαι τυχερός. Δεν είσαι ο κανόνας. Τέλος πάντων, τώρα καθόμαστε κι εμείς και πιάνουμε κουβέντα. Αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, μέλος του Συλλόγου Μεσητών της Αττικής. Είναι πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Μεσητών. Διότι διαβάζουμε εδώ και μέρες ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν μεν σταθεροποιηθεί το 2026, αλλά δεν έχουν πέσει, που σημαίνει ότι παραμένουν ακριβά τα σπίτια στην Αττική και δεν προβλέπεται να πέσουν. Επειδή έχουμε διαβάσει και διάφορα άλλα για το σπίτι μου 2, ότι πολλοί
1: 21.000 Έλληνες πήραν, λέει, την προέγκριση, αλλά δεν μπορούν να βρουν σπίτι.
0: Θέλουμε να δούμε τι είναι από όλα αυτά αλήθεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπινιάρη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους κρατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής.
0: Ωραία, okay. Ωραία. Μια χαρά. Πείτε μας τώρα, οι τιμές πώς κινούνται αυτή την περίοδο? Διότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο η αγορά του σπιτιού, είναι και το νίκη, γιατί τελειώσαν οι πανελλαδικές. Τα παιδιά που γράψανε καλά, θα έρθουν οι οικογένειες αν
2: αναζητήσουν κατοικίες.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα το δούμε από τον
0: επόμενο. Έρχεται. Ναι.
2: Να δουν το αποτέλεσμα των πανελληνίων.
0: Οι τιμές πράγματι σταμάτησαν να παίρνουν την ανηφόρα και σταθεροποιήθηκαν?
2: Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί από καιρό. Δεν σταμάτησαν τώρα, έχουν σταθεροποιηθεί από καιρό. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε εκτόξευση του κόστους κατασκευής. Ειδικά με τα τελευταία γεγονότα, με το Ορμούς και με όλα αυτά. Mm-hmm. Γενικά δηλαδή έχουν επιτείνει έτσι το κόστος κατασκευής, το έχουν αυξήσει πάρα πολύ. Και αυτό δημιουργεί ένα ακόμα πρόσθετο πρόβλημα που εγώ το καταλαβαίνω, γιατί μιλάμε καθημερινά με πάρα πολλούς κατασκευαστές, οι οποίοι άνθρωποι πάνε να μου πούνε να ανεβάσουμε την τιμή. Λέω, ξεχάστε το, εδώ δυσκολευόμαστε την υφιστάμενη. Αλλά βλέπω το ζόρι τους, το νιώθω δηλαδή. Βλέπω ότι πραγματικά ζορίζονται, γιατί όταν έχεις ένα έργο που έχει ξεκινήσει με ένα κοστολόγιο 2.000 ευρώ το τετραγωνικό και σου έχει ξεπεράσει τις 2.500 ευρώ το τετραγωνικό και ανεβαίνει, αρχίζεις και λες, πού πάμε τώρα?
0: Μισό λεπτό, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Μπορείτε να μας δώσετε μια τιμή έτσι μέση, ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά, δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο, μια κουζίνα?
2: Να πούμε την τιμή της μονάδας.
0: Ναι.
2: Η τιμή της μονάδας, με δεδομένο ότι σε μια μέση περιοχή, δεν είναι τώρα στην πιο φθηνή ούτε στην πιο ακριβή.
0: Ναι.
2: Με δεδομένο ότι σίγουρα θα υπερβεί πλέον με τα σημερινά δεδομένα από 2.000 ευρώ το τετραγωνικό, αν προσθέσουμε και περίπου ένα χιλιάρικο ανά τετραγωνικό μέτρο την αξία της γης, ξεκινάμε με 3.000 πλάς κοστολόγιο για τον κατασκευαστή. πάνω εκεί πρέπει να μπει το κέρδος του. Άρα μια τιμή κάτω
0: από
2: 4.000 ευρώ το τετραγωνικό δεν θα μπορούσε.
0: 3.824, 240 ή το κέρδος. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν σπίτια νεότευκτα που θα τα βρεις 300.000.
2: Όχι, όχι, είπα ότι αυτό είναι το κόστος του κατασκευαστή.
1: Ναι.
2: Είπα ότι θα βάλει και ένα χιλιάρικο το μέτρο, διότι έχει 22% χώρο, έχει...
1: Άρα 4.000 το τετραγωνικό.
2: Ναι, ξεκινάμε με 4.000 το μέτρο. Ξεκινάμε.
0: Άρα 400 χιλιάρικα. Ένας... Okay.
2: Στα 100 μέτρα 400 χιλιάρικα.
0: Ναι, στα 100 μέτρα. Ωραία.
2: Λέβος.
0: Αφήστε τα καινούργια σπίτια. Υπάρχουν σπίτια που είναι μιας 20ετίας, θέλω να πω έχουν χτιστεί με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Είναι και ενδεχομένως και καλοσυντηρημένα, δηλαδή μια χαρά σπιτάκια. Αυτά πόσο κοστίζουν? Γιατί εγώ που έκανα μια έρευνα πριν από κάτι μήνες, 250-300 χιλιάρικα.
2: Ναι, και... περίπου ένα ανακαινισμένο παλιό στην αντίστοιχη περιοχή έχει γύρω στις 3.000 το μέτρο. Γύρω. Τώρα ξέρετε αν έχει πάρκινγκ, αν δεν έχει, αν έχει αυτονομία θερμάνσεως, αν δεν έχει, μπορεί να είναι και 2,5. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί ανεβήκαν τόσο πολύ άγρια τα τελευταία 5 χρόνια?
0: Το,
1: δηλαδή,
0: σπίτι,
1: το σπίτι μου ένα
0: το
1: ήτανε,
0: πρόγραμμα
1: η χρυσή
0: ανέβασε.
1: Βίζα ήτανε, τι ήτανε?
2: Νόμιζα τάξεις, η ανάπτυξη.
1: Α, η ανάπτυξη λέτε.
0: Ναι, τώρα έτσι όπως το λέτε ακούγεται ότι ήταν ως κάτι αναπόφευκτο. Αλλά εδώ ακούμε ότι υπάρχουν χιλιάδες σπίτια κλειστά που αν κινητροδοτούν το θα ήταν ανοιχτά.
2: Υπάρχουν χιλιάδες κλειστά σπίτια και αυτό που δεν ακούγεται είναι ότι τα περισσότερα κλειστά σπίτια δεν είναι αυτά που κάποιοι ιδιώτες από έτσι θελισμό κρατούν κλειστά ή από τρέλα. Είναι το γεγονός ότι δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή να έχουν κόκκινα δάνεια, είναι αγορασμένα από φαντς, δεν διατίθενται στην αγορά. Και δεν διατίθενται στην αγορά και πρέπει να ακουστεί αυτό οπωσδήποτε, γιατί όταν έχεις αγοράσει ένα δάνειο στο 25 ή στο 20 ή στο 30% και προσπαθεί να το πουλήσεις στο 100% που είχες πάρει πλέον τόκον για όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή στο 130, βεβαίως και υπάρχει δυσκολία σε αυτό. Βεβαίως και δεν είναι ευκαιρία να αγοράσεις ένα ακίνητο από πάντα. Είναι στην τιμή της αγοράς.
0: Και αυτοί
2: όσα
0: κάνουν πουλήσεις, και δημοπρασία. Δεν είναι, λένε, πουλάνε
2: κάνουν,
0: ένα σπίτι.
2: Αλλά οι δημοπρασίες, κάνουν, αλλά οι δημοπρασίες είναι ένας άλλος κινδύνος που δεν είναι εύκολο να λάβει μέρος ο καθένας.
0: Δηλαδή...
2: Δηλαδή, κοιτάξτε, ένα ακίνητο από πληστηριασμό έχει τεράστιους κινδύνους που ο μέσος πολίτης, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν τον αναλάμβανα. Θέλει τεράστιους ελέγχους. Δεν είναι αυτό.
0: Όχι,
2: που
0: προσέξτε. Δεν μιλάω για τον πληστηριασμό που αγοράζεις ένα σπίτι χωρίς να το δεις. Εγώ μιλάω ότι πας ένα μεσίτη, καλή ώρα σαν και εσάς, αλλά ανήκει σε φαν το διαμέρισμα και σου λέει κάνει 190.000, αλλά θα το πάρει αυτός που θα δώσει τα περισσότερα. Και ενώ η τιμή πώλησης είναι 190, φτάνει 250-260.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα τρίκ που έκαναν και κάποια γραφεία.
0: Είναι σωστό αυτό.
2: Καθόλου σωστό δεν είναι, αλλά είναι μέσα στην αγορά, δεν είναι παράνομο. Δηλαδή ξεκινάς από 190. Λες εσύ, Χιώτης, δίνω 195. Σου λέει, μάλιστα κύριε Χιώτη, θα συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι.
2: Και να παίρνει τηλέφωνο. Σου λέει, κοιτάξτε, επειδή και ένας μπινιάρης έχει δώσει πάνω από 195, για δείτε τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Ξεκινάς ξανά εσύ, 205. Εντάξει, σου λέει. Είναι και κάποιοι άλλοι. Και αφού στο τέλος μείνουν οι 3-4 επικρατέστερες, τους φωνάζουν τους 3-4 επικρατέστερες να δώσουν την τελική τους προσφορά.
0: Αν δεν τους φωνάζουν, διαλύουν το διαγωνισμό και σου λέει, άρα έχει ζήτηση το σπίτι. Και ξανακάνουν δεύτερη κίνηση με 230.
2: Με αυτά τα τερτύπια, καταρχάς εμείς ως σύλλογος δεν συστήνουμε στα μέλη μας να κάνουν τέτοιου είδους διαμεσολαβή. Δεν μπορούμε να το απαγορέψουμε, νόμιμο είναι, απλά δεν το συστήνουμε.
0: Ναι.
2: Όμως αυτά τα τερτύπια δεν βοηθούν την αγορά. Δηλαδή δεν πουλάνε πολλά σπίτια έτσι. Πουλάνε ελάχιστα.
1: Πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να μεγαλώσει την προσφορά των ακινήτων αυτών, ας πούμε, των κλειστών?
2: Βάζοντας πολύ μεγάλη φορολογία, ειδικά στα funds που διακρατούν κλειστά σπίτια, ενώ τα έχουν αγοράσει έναντι πινακίου φακής και μάλιστα επιπιστώσει.
1: Και γιατί δεν το κάνει αυτό?
2: Αγοράζω εγώ όλα τα σπίτια του κόσμου. Επιπιστώσει, αγοράζω εγώ σήμερα όλα τα σπίτια του κόσμου.
1: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό?
2: Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι και τόσο απλό φαντάζομαι. Θα πρέπει να νομοθετήσουν, να βρουν κάποια νομοθετικά εργαλεία, δεν θα είναι κάτι απλό. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά θα πρέπει να το κάνει και που θα την βοηθούσε, γιατί είναι ένα λαϊκό μέτρο, θα έλεγα.
0: Αυτό που διαβάσαμε, ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από το σπίτι μου 2 που έχουν πάρει την προέγκριση του δανείου, αλλά δεν βρίσκουν σπίτι να αγοράσουν. Ισχύει.
2: Ισχύει. Και το σημαντικότερο είναι ότι και οι άλλοι δύσμοιροι που πήραν το σπίτι μου ένα, και αρκετοί από αυτούς το σπίτι μου δύο, ήταν άνθρωποι που κανονικά δεν είχαν τα εχέγγυα της χρηματοδότησης. Οι περισσότεροι, έτσι. Κάποιοι τα είχαν, απλά πήγανε για να πάρουν καλύτερο επιτόκιο. Και τι συνέβη. Προσπαθώντας να αγοράσουν σπίτι, και τελικά αυτοί που αγόρασαν, ας πούμε, τι έπαθαν. Αγόρασαν μεν το σπίτι με ένα επιδοτούμενο από την κυβέρνηση επιτόκιο, δηλαδή με χαμηλότερο τόκο, αλλά το αγόρασαν πιο ακριβά από όσο έκανε, έχοντας προπληρώσει τα ωφέλη των μελλοντικών 20-25 ετών από τόκο που θα έχουν. Και αυτό γιατί έγινε, γιατί κάθε φορά που βάζουμε μια παράμετρο κρατική και λέμε τα σπίτια από 80 έως 120 μέτρα που κάνουν από 150 έως 250 χιλιάδες και είναι από 15 έως 25 ετών μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, τι κάνουμε, φωτογραφίζουμε συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων. Έτσι δημιουργούμε
0: και πολύ και μεγαλύτερη
2: ζήτηση. Μα δεν πάνε, είναι φυσικό. Δηλαδή εσείς αν είστε ιδιοκτήτης σε ένα σπίτι που σας φέρνει ένα πελάτη το μήνα, ξαφνικά σας έφερνα 62 πελάτες, τι θα κάνατε.
0: Το πουλάγα όσο πιο ακριβά μπορούσε.
2: Ακριβώς. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης.
1: Σπρώχνει αυτό τις τιμές πάνω.
2: Έτσι ο καπιταλισμός, δηλαδή ας το αποδεχτούμε. Τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Αυτές οι στατιστικές που λένε ότι για να πάρεις ένα διαμέρισμα καινούργιο 70 τετραγωνικό πρέπει να δουλεύεις 15,3 χρόνια και να μην ζεις, ας πούμε, να παίρνεις όλα τα λεφτά και να τα βάλεις στο σπίτι, εφταθούν.
2: Ξαφνικά το πως θα βγάζεις και το πως θα δηλώνεις, γιατί είμαστε και στη χώρα που δεν δηλώνουμε πως θα βγάζουμε.
0: Μα αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι από το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι παιδιά νέα που οι μπαμπάδες τους έχουν μαύρο χρήμα.
1: Και δεν δίνουν, το δηλώνουν. Και δίνουν την πρωτοκαταβολή εκεί.
0: Έτσι, δίνουν μπροστά τα μαύρα και μετά πάνε και παίρνουν ένα δανειάκι.
2: Είναι λίγα τα μαύρα εκεί. Τι τα μαύρα, είναι λίγα τα μπροστά χρήματα. Είναι, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες.
0: Εξαρτάται τη συμφωνία που κάνεις. Άμα είμαι ιδιοκτήτης και μου φέρεις παραπάνω μαύρα, δεν θα φαίνονται στο συμβόλαιο, αλλά εγώ θα τα έχω βάλει. Και αυτό είναι μια διαδικασία αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτό θέλω να πω.
2: Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο κανόνας. Περισσότερο πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε διαδικασίες που να απλοποιούν, δηλαδή να έχουμε λιγότερη φοροδιαφυγή και περισσότερο εμφανές χρήμα. Επί παραδείγματι βλέπω τώρα που γίνεται μια διαβούλευση και δίνουν στους συμβολιογράφους να είναι οι συμβολιογράφοι το one-stop shop, δηλαδή οι άρχοντες όλου του συμβολέου. Όλα θα γίνονται εκεί. Θα έχει ένα λογαριασμό ο συμβολιογράφος, όχι προσωπικότερα, ένα άλλο λογαριασμό. Εκεί θα βάζει ο αγοραστής τα λεφτά, ο συμβολιογράφος θα τα δίνει, εκεί θα βάζει ο αγοραστής, ο συμβολιογράφος θα τα μεταφέρει στον πολίτη. Δηλαδή βλέπω που γίνονται κινήσεις γι' αυτό, για να αποφευθεί κάπως το οποιοδήποτε μαύρο χρήμα. Απλά χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στην Ελβετία που το κάνουν αυτό το σύστημα, δεν παίρνει ο συμβολιογράφος μόνο τα χρήματα του συμβολέου, παίρνει και όλων των συντελεστών του. Τι είστε εσείς, κύριε μηχανικός, μάλιστα, η αμοιβή σας εδώ. Τι είστε εσείς, κύριε δικηγόρος, η αμοιβή σας. Τι είστε εσείς, μεσίτης, η αμοιβή σας. Και μετά ο συμβολιογράφος πληρώνει. Άρα εκεί δεν μπορείς να πεις, ας το μην κόψουμε απόδειξη, άσε το ΦΠΑ, πάρτε από εδώ, δώστε από εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, λίγο κύριε πρέπει Πινέρα. Να, όταν κάνουν, όταν προσπαθούν να νομοθετήσουν, να παίρνουν όλους τους υπόψη παράγοντες της αγοράς. Ας ελπίζουμε τώρα να ακούνε Sky.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Μπενιάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεσητών της Αττικής. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο Κύλη υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά είναι διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση και φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova και η Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, στο Παρίσι. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: παλεύω. Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
6: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.
5: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
6: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
5: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
6: Τελειώσαμε.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Το 60. Η κυρία Εύα Τσαγκαράκη με κινητό που τελειώνει σε 070 κερδίζει τα δύο εισιτήρια της ANEC Lines. Καλές διακοπές, κυρία Εύα. Η υπόλοιπη ξανά προσπάθεια αύριο. Κάποια στιγμή θα το πετύχετε. Έχουμε ακόμα. Μέχρι την Παρασκευή θα δίνουμε εισιτήρια. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
2: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
0: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100.3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους. Άρχισαν να περνούν από τα στενά του Ορμούζ Ιρανικά τάνκερ. Θα δούμε τι υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την συμφωνία στην οποία, όπως λένε, κατέληξαν. Σενάριο για συμμετοχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην επιχείρηση αποναρκοθέτησης των στενών, αποκαλύπτει η Καθημερινή.
1: Στην αποναρκοθέτηση, όπου εκεί θυμάστε και στην G7, όλοι οι Ευρωπαίοι, εφόσον προχωρήσει αυτή η συμφωνία, είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν. Προφανώς πρέπει να αλλάξει όμως και το mandate που υπάρχει για τις επιχείρησεις ασπίδες. Άλλωστε, αυτή θα είναι μια επιχείρηση που δεν θα έχει ούτε καν αμυντικό πρόσημο.
2: Πέρασαν τα πρώτα τρία μεγάλα τάνκερ φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο, ιρανικά τάνκερ, και πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό.
0: Νέα εργαλεία για τον καταναλωτή στη μάχη της ακρίβειας με εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών. Ανεβάζει στροφές και η ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή σε χώρους εκδηλώσεων, πολύ μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και τουριστικούς προορισμούς. Αντιδράσεις από επαγγελματίες για το ψηφιακό πελατολόγιο.
3: Τόσα χρόνια που δεν σας είχαμε πιέσει με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, δεν υπήρχε παραβατικότητα και φοροδιαφυγή στον κλάδο σας.
4: Λένε ότι δεν έχουμε αφορολόγητο όριο, όλοι οι επαγγελματίες. Φορολογούμαστε με τεκμαρτά εισοδήματα. Και αυτή τη στιγμή το μέσο εισόδημα που φορολογεί το κλάδος ο δικός μας είναι 17.000 ευρώ και αυτά τα νούμερα τα γνωρίζετε.
3: Θεωρείτε κακό τη θέσπιση τεκμαρτού σε ένα κλάδο ο οποίος δήλωνε μέσα μηνιαία εισοδήματα 300-350 ευρώ.
0: Ενδιαφέρον διάλογος από τη μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, από την άλλη ο γραμματέας των εργαζομένων στα συνεργεία αυτοκινήτων, και όλο και μεγαλύτερος εφιάλτης για τους ψαράδες αλλά και τους λιώμενους. Αποδεικνύεται ο λαγοκέφαλος. Μας έχει καταστρέψει, λένε οι αλείς, οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δάγκωμα και έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικήρυξη, να το πούμε έτσι, με 5 ευρώ το κιλό για κάθε λαγοκέφαλο, έχει στείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
5: Είναι περισσότερο οικονομική ενίσχυση των ψαράδων αυτή από τις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου. Δεν είναι τόσο πολύ ότι αν το κάνουμε αυτό θα δούμε δραστική μείωση στους πληθυσμούς τους. Το κάνουν κατά αναπαραγωγικές περιόδους, σε στοχευμένες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε.
6: Έχουν τόσο γερά δόντια που ακόμα σπάνε 2 χιλιοστά αγκίστρι. Το σπάνε. Το κόβουν στη μέση.
7: Κάνει πολύ βαθύ κόψιμο. Άρα μιλάμε για ένα ανοιχτό τραύμα. Ένα βαθύ ανοιχτό τραύμα. Αν υπάρχει αιμορραγία, θα πρέπει να ασκήσουμε άμεση πίεση στο σημείο που αιμορραγεί.
0: Και από ό,τι λένε, αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός τους και στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά στη Μεσόγειο είναι η άνοδος της θερμοκρασίας αυτή που προκαλεί την εισβολή τους σε αυτά τα νερά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά. Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο, Τζέσι Αντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Περσαμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Παιανία, από τα Σπάτα. Η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος που σας περιέγραψα, της Παιανίας, έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν θα το είχε πολύ ακόμα από ό,τι μαθαίνω βέβαια, γιατί έχει πάθει ευλάβη ένα φορτηγό, υπάρχει εκροή λαδιών με λίγα λόγια και έχουν ρίξει ή της Αττικής Οδού ήδη άμμο στο σημείο. Ελπίζω να ελευθερωθεί ο δρόμος, ο οποίος είναι κατά τη μειωμένες λωρίδες όπως αντιλαμβάνεσαι, στο σημείο και να φύγει και αυτό το μποτιλιάρισμα. Πάμε όμως στα άλλα προβλήματα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα να ταλαιπωρούν τους οδηγούς στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν βραδυπορίες. Περισσότερο στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, κυρίως η Λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας δύσκολες προς την Βουλή Αμφότερες, και στον κόμβο των Αμπελοκήπων την Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα αρχίσουμε με την εφαρμογή αυτή που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Είναι μία ακόμη εφαρμογή με την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει ανάχωμα στην ακρίβεια. Δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει τιμές προϊόντων από διαφορετικά, εννοείται, καταστήματα σε Ελλάδα ή ακόμη και το εξωτερικό. Εδώ κολλάνε οι πολυεθνικές. Και έτσι, εφόσον λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς και του ανταγωνισμού, κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση, να δημιουργηθεί μια πίεση προς τα κάτω, μια μείωση των τιμών προς τα κάτω, έτσι. Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, είχαμε και σε λίγο, θα τις ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα μας το εξηγήσει η Έλενα Χελβατζόγλου, ήδη μας περιμένει. Γεια σου Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτήν τη φορά όπλο της κυβέρνησης είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο, το πόσο κάνει.gov.gr. Η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε αρχικά σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι κάνει, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές σε 9,5 με 10.000 προϊόντα. Ποια είναι η διαφορά με το e-καταναλωτής? Δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή προϊόντων. Η μία διαφορά είναι ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, χωρίς να προβούν σε αγορά όμως, και να εντοπίσουν ποιος προμηθευτής προσφέρει την καλύτερη τιμή, επιλέγοντας αυτό που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να πιέσει την αγορά να λειτουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Τέλος, να πούμε ότι βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ανανέωση των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά και η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία κάθε προϊόντος σε βάθος 3 μηνών.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να βλέπει τις διαφοροποιήσεις των τιμών. Το δεύτερο που είπες, γιατί ξέρεις, σε όλα αυτά το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι εύχρηστη η εφαρμογή. Γιατί θα μπαίνουν νέοι, θα μπαίνουν λίγο μεγαλύτεροι, θα προσπαθήσει βεβαίως η κυβέρνηση, απευθύνεται και σε ανθρώπους μιας ηλικίας που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε πρέπει να είναι εύχρηστο, να μην είναι κάτι που να μπαίνει κάποιος μέσα και να πατάει 15 κουμπιά μέχρι να βρει που είναι πιο φθηνά τα μακαρόνια. Και με αυτό που μας είπε στο καλάθι, δεν ξέρω, δηλαδή θα επιλέγω εγώ ένα καλάθι, θα βάλω μακαρόνια νούμερο 6, ρύζι και 2-3 άλλα προϊόντα και αυτομάτως θα μου έρχονται οι διαφορετικές τιμές από κάθε σούπερ μάρκετ, ας το πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα χρειάζεται εγώ να δω πόσο κάνουν τα μακαρόνια νούμερο 6 στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market και ούτω καθεξής. Θα βάζω μακαρόνια νούμερο 6 και θα βλέπω αυτομάτως σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ ποια είναι η τιμή τους.
9: Σε κάθε ένα προϊόν μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές και να τις συγκρίνουμε και κάθε χρήστη ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει ως και 5 λίστες με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό θα είναι εύχριστο, γιατί θα έχω ένα στάνταρ, θα έχω ένα καλάθι με προϊόντα που θα μπαίνω και θα το παρακολουθώ. Δεν θα χρειάζεται εγώ να κάνω μια περιήγηση σε 15 σούπερ μάρκετ, άλλες 5 πολυεθνικές κτλ. Μέχρι να βγάλω άκρη, γιατί επαναλαμβάνω, το ζητούμενο είναι να είναι εύχριστο και φιλικό προς το καταναλωτή αυτή η εφαρμογή. Οπότε για να το δούμε πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί ό,τι και να λέμε, ξέρεις Έλενά μου, είναι διαφορετικό να μπει ο καθένας και να το δει. Θα πρέπει να μπει πόσο κάνει.gov.gr
9: και μπορούμε να το κατεβάσουμε και από το κινητό μας.
0: Θα έχει και τύπου εφαρμογή. App δηλαδή, app.
9: Ακριβώς, εφαρμογή. Και δούμε ότι υποστηρίζεται και σάρωση barcode από το κινητό.
0: Μάλιστα.
9: Μέσα από αυτό σκανάρουμε το barcode ενός προϊόντος και μεταφερόμαστε απευθείας το αποτέλεσμα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού και τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό που λες, γιατί όταν βρίσκεσαι ήδη σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις το προϊόν, να μπορείς να το σκανάρεις και να πεις πόσο μου το έχει το άλλο σούπερ μάρκετ. Ούτως ώστε και εσύ να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο εδώ παίζει ο καταναλωτής βέβαια και η καταναλωτική συνήθεια και συνείδηση. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το περίγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλές λεπτομέρειες. Θα τις βρείτε αναλυτικά βήμα προς βήμα και στην ιστοσελίδα μας, στο Sky.gr, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, για να μπορέσουμε, εφόσον επαναλαμβάνω, το μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, να μπορέσει να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Είναι και αυτό ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
10: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια και εδώ το όπλο που έχει ο καταναλωτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να δημιουργήσει και εκείνος την πίεση στην αγορά για να πέσουν οι τιμές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
11: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα και τις πρώτες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΖΕ, ο κύριος Καφούνης, ήταν στο Action. Θέτει το θέμα των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.
12: Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε τον καταναλωτή να βρίσκει χαμηλότερη τις τιμές στα είδη, θα πρέπει να βάλουμε μαχαίρι στην ψηφιακή και μη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από βάρη, τα οποία προφανώς μετακυλίονται στον καταναλωτή.
0: Αυτό ζητάνε οι επιχειρήσεις, λιγότερες επιβάρυνσεις. Τώρα θα έρθουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Έχουν αρχίσει οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Το θερμόμετρο έχει ανέβει κατά καλά με δεικτικά σχόλια, με δηλητηριώδη σχόλια αυτή την περίοδο από όλους και για όλους. Και θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί πριν από λίγες ώρες σε αυτό το στούντιο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σε λίγο θα κάνουμε και μια γενικότερη ανασκόπηση με τον Αντώνη Ατζολετό. Ας αρχίσουμε όμως με τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Παύλο Τσίμα.
13: Παραχώρησε εδώ στον Παύλο Τσίμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια συνέντευξη εφόρης της ύλης. Ξεκίνησε από το Μουντιάλ και φυσικά κατέληξε στις εκλογές και στα διλήμματα που θέτει ο ίδιος εν όψει των εθνικών εκλογών. Όταν ρωτήθηκε για το πότε εκτιμά ότι θα γίνουν εκλογές, εξήγησε ότι φυσικά δεν έχει το περιθώριο αξιωματική αντιπολίτευση να το ρυθμίσει αυτό. Είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δουλεύει με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής. Βεβαίως, η ατάκα αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τσάμπα έχει μονοπολίσει το πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσε παρά ο Παύλος Τσίμας να ρωτήσει σχετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη που τον είχε εδώ στο ραδιοφθάλαμο του Sky. Απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια και ότι είναι προτεραιότητα κοντολογής του ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτά τα χρήματα για τους νέους ανθρώπους και για τη μετακίνησή τους, και ότι είναι τσάμπας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, ανέφερε κοντολογής. Και βεβαίως είδαμε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, να ρίχνει πυρά τόσο στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και στην προηγούμενη τον Τσίπρα Καμένου. Καταλαβαίνεις ότι η μάχη στην κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων, και βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φροντίζει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά που έχουμε βιώσει από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως προτάσει σε κάθε περίπτωση ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση πολιτικού αρχηγού, και σήμερα έριξε τα καρφιά του ότι δεν τον όρισαν αυτόν αρχηγό, όπως λέει ο κύριος Αλαβάνους, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση ήταν αυτή που τον έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δώστε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή.
0: Δημέτωπο από τον κύριο Αλουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Κοίταξε, δεν θα σου πούνε από τη Χαριλαουτρικού που είναι δημέτωπο, αλλά πάντως σε κάθε περίσταση φροντίζει. Ναι. Θα σου λέει τα προβλήματα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά βεβαίως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο και όσον αφορά την πλευρά του κύριου Τσίπρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Θα ανοίξουμε τώρα την ατζέντα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΤ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Χαίρετε.
0: Θέλω πρώτα να ακούσουμε, είναι ένα debate τώρα που έγινε, χθεσινός Μητσοτάκης από τη Βούλα, σημερινός Ανδρουλάκης στο Sky.
15: Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την άδεια σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
16: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
15: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
16: Καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον χθεσινό Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βούλα, σημερινό Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο Sky. Να το συνδέσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Καλώς ήρθες.
0: Το προηγούμενο ρεπορτάζ δεν είναι της Δεσποινάς, ενώ της Έλληνας. Έλενας Χελβατζόγλου μας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά λοιπόν αναδεικνύουν αυτό το μείζον πρόβλημα καθημερινότητας και βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει εμπεδώσει πια πως αυτό είναι το μείζον πρόβλημα και αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στη στρατηγική εν ώψη εκλογών. Ναι. Δηλαδή το να παρουσιάζει εργαλεία και να προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που μου λέτε ότι είναι το μείζον.
14: Μα όταν Σπύρο, η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο, μυρίζουν ακόμα πιο πολύ εκλογές. Ναι. Γιατί οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε με τις ιδεολογίες, ούτε με τίποτα, αλλά με την τσέπη των επιχειρηματιών, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων.
0: Και η ακρίβεια είναι. Δεν υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
14: Και προφανώς η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση εκεί που πονάει, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο μήνα που δεν βγαίνει, και εκεί θα δούμε να επικεντρώνονται. Και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας, που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και θα τον ακούσουμε πάλι να μιλάει για τον οικονομικό πατριωτισμό, τον οποίο έχει σηκώσει ψηλά, και βέβαια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το άρθρο 16, που αποτελεί πάντα διαχρονικά ένα πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, και σήμερα το είχαμε αυτό στη Βουλή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως διαβεβαιώνει.
0: Και χθες το τόνισε, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
14: Ναι.
0: Εκλογές το 27.
14: Και χθες το τόνισε, και επειδή είναι πολύ συνεπής πάνω σε αυτό το πεδίο, και στα θεσμικά, πως λέγαμε παλιά θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε ποτέ. Αναρωτιέται κανείς αν όντως τους αφήνει αυτό πλώς να ελπίζουν και να κάνουν σχέδια προκειμένου να κάνουν στο ζέσταμα, που λέμε και στα αθλητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται, γιατί και η Νέα Δημοκρατία περιοδίες full σε πιο εντατικούς ρυθμούς, το ίδιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Και φαντάζομαι ετοιμάζονται και με διαφορετικές στρατηγικές, εάν όπως φαίνεται ήδη δηλαδή πάνε σε εκλογές με αντίπαλο Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή με αντίπαλο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα διαφοροποιείται και η τακτική της κυβέρνησης, αν δει ότι έχει απέναντί της Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
14: Ναι, τώρα πηγαίνει με τον αντίπαλο Τσίπρα, που ενδεχομένως να τη βολεύει κιόλας για τη συσπήρωση του κοινού.
0: Μιας και τώρα πήγαμε προς την κεντροαριστερά, είδαμε κάποιες συνήθεις θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν αυτές, Αντώνη?
14: Δεν σε άκουσα.
0: Είδαμε, λέω, κάποιες κινήσεις χθες στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν. Καταρχάς, τι κινήσεις έγιναν για κροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν?
14: Καταρχάς, βλέπουμε ανθρώπους από την ηγετική ομάδα που ήταν κοντά στο Σοκράτη Φάμελο, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, να απομακρύνονται.
0: Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Εκπρόσωπος τύπου. Η βιτρίνα του κόμματος, που τι έρχεται και λέει, ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε, πρόεδρε, είναι θολό. Πώς ακριβώς θα γίνει η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και υπάρχει από την άλλη απάντηση του Σοκράτη Φάμελου στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στον Νίκο Παπά, που τον έβγαλε χθες, τον αντικατέστησε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχουν ανοίξει στα μέτωπα εδώ πέρα. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ή κάποια στελέχη θα κάνουν υπομονή και βουλευτές να μείνουν στο κόμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο πλέον, ενδεχομένως και μέσα στις εκλογές, ενδεχομένως και με μια φόρμουλα, να δούνε πώς θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλουν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, ή δεν θα αντέξουν και θα φύγουν και το κόμμα θα περάσει στον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εκτός και αν ο Παύλος Πολάκης, αν δεν έχει το κόμμα, κάνει δικό του κόμμα. Δηλαδή ανοίγουν ποτά σενάρια εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λες ότι μέσα στο καλοκαίρι.
14: Ίσως μετά το καλοκαίρι, εκτός αν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζει και μαδάει η Μαργαρίτα.
0: Ναι, αυτό.
14: Αποχωρούν βουλευτές, αποχωρούν στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δείξει. Ακόμα γίνονται ζυμώσεις, συνεννοήσεις.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε και τώρα καθορίζονται ή είναι καθορισμένα τα στρατόπεδα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή.
14: Τα στρατόπεδα είναι καθορισμένα. Είναι με τον
0: Πολάκης.
14: Είναι ο Πολάκης και είναι το κομμάτι που είναι με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν υπάρχει τρίτος πόλος, ξέρω εγώ, Παπάς, Δούρου, αυτά.
14: Όχι, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα.
0: Είναι από τη μια παιδιά που λένε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πειράζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνουμε όπως είμαστε στις εκλογές.
14: Ακριβώς. Και λένε, φέρτε μας συμφωνία με τον Τσίπρα. Αν δεν μας φέρετε, θα κατέβουμε μόνοι μας. Συμφωνία με τον Τσίπρα δεν υπάρχει, γιατί ο Τσίπρας.
17: Ο Τσίπρας ο ίδιος, ναι, λέει. Δεν... Ναι.
14: Εκτός αν, επειδή και σε αυτό ελπίζουν κάποιοι το σενάριο, να δώσει κάποιο σήμα κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ότι εντάξει, ναι, πάμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα σε καμία περίπτωση.
17: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα και ακόμα είμαστε στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα, επειδή λέμε για τον Τσίπρα, τοποθετήθηκε για τον κύριο Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
18: Κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα αφημί, της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα αύξησε. Επέβαλε 32 φόρους, πάνω από 30 νέους φόρους. Α, όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, βερεσέ.
17: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τεμπονέρας, που βεβαίως έχει ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, στέλεχος είναι πια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το πρωί ήταν στο Sky.
1: Δεν ξέρω για τσάμπα 1 και τσάμπα 2, αλλά τσάμπα μάγκα είναι ο κύριος Μητσοτάκης και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο εγκρατής.
13: Από την έννοια
1: ότι το κόμμα του, επειδή χρωστάει μισό δι στον ελληνικό λαό και όπως μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μάλλον τα χρήματα αυτά είναι δανεικά και αγύριστα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος.
17: Ο κύριος Τεμπονέρας από την Ελλάς και η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
13: Και εγώ αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού και βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή εν όψη προεκλογικής περίοδου Ιουνίου, είμαστε δεν είμαστε, κάτι είμαστε, τώρα αρχίζουν να πετάγονται τα τσιτάτα. Το τζάμπα λοιπόν είναι ένα από τα τσιτάτα.
17: Αυτά λοιπόν σε σχέση με την... με το πολιτικό θερμόμετρο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ανεβαίνει. Τώρα να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της διπλωματίας. Είχαμε μια συνάντηση με επικέντρο το Κυπριακό σήμερα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνκονο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Μαρία.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Συζήτησαν, όπως είπες, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για τη διευρυμένη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ωστόσο δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία, αλλά και τις επαφές που είχε η κυρία Ολγκίν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 και πλέον έτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επίτευξη μιας επανεκκίνησης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που βάζει η Ελλάδα και γιατί σου το τονίζω αυτό. Διότι η Τουρκία από την πλευρά της εμένει στη λύση των δύο κρατών και είναι μια θέση την οποία την επανέλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με την κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα.
17: Οπότε η Τουρκία εμένει σε αυτή την προκλητική και πάγια τακτική της όμως στη λύση των δύο κρατών, παρά την δυναμική, όπως λες, που επιχειρεί να διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλίνικο, διπλωματική μας συντάκτρια. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
21: Sky 100,3.
20: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
22: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
23: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
23: Στη High Season τρέχεις non-stop.
24: Παιδιά, την παραγγελία.
23: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
25: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
26: 24 ώρες μαζί σας.
27: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
28: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
29: Συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
30: Άντε, προχώρα!
31: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
32: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
33: Ρωμαίος
34: Ιουλιέτα.
33: Από του Μπόστ την Μπένα.
34: Έργο παλιό
33: ασύγχρονο
34: που αφορά και σένα.
33: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
34: Ρωμαίος Σακελαρίου.
33: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
34: Σε ρόλο παραμάνας.
33: Χωρίς καμιά ντροπή.
34: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
33: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
34: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
35: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
0: Και ερχόμαστε τώρα σε εξελίξεις ό,τι αφορά το σχέδιο για κατάπαυση του Περόσια και Χειρία στη Μέση Ανατολή. Σύνοδος κορυφής των 7 ισχυρότερων κρατών G7, οι παγκόσμιοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Το κείμενο της συμφωνίας τώρα λέει ότι πια μπορεί να είναι το οικονομικό κίνητρο για το Ιράν εάν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια στιγμή η Καθημερινή φέρνει στο προσχήδιο ένα σχέδιο για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ήδη άρχισαν να περνούν τα πρώτα τάνκερ, πέρασαν 3 ιρανικά τάνκερ. Σχέδιο λοιπόν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούς, με την Ελλάδα να υποστηρίζει, να υπάρχει ανοιχτό το σενάριο, να υποστηρίξει αυτή την αποστολή αποναρκοθέτησης με μία φρεγάτα. Ήδη είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί για τη συμμετοχή της χώρας. Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Το κείμενο της συμφωνίας τώρα λέει ότι πια μπορεί να είναι το οικονομικό κίνητρο για το Ιράν
17: εάν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια στιγμή η Καθημερινή φέρνει στο προσχήδιο ένα σχέδιο για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ήδη άρχισαν να περνούν τα πρώτα τάνκερ, πέρασαν 3 ιρανικά τάνκερ. Σχέδιο λοιπόν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούς, με την Ελλάδα να υποστηρίζει, να υπάρχει ανοιχτό το σενάριο, να υποστηρίξει αυτή την αποστολή αποναρκοθέτησης με μία φρεγάτα. Ήδη είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί,

0: λοιπόν για την αποναρκοθέτηση του ορμούς, με την Ελλάδα να υποστηρίζει, να υπάρχει ανοιχτό το σενάριο, να υποστηρίξει αυτή την αποστολή αποναρκοθέτησης με μία φρεγάτα. Ήδη είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί για τη συμμετοχή της χώρας. Αρχικά η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η τελετή, όπως ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή, θα γίνει στο Μπουκέστοκ, θα πάει εκεί ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι οι πληροφορίες για το Ρούπιο, για τον Χέξτεθ, για τις διαφωνίες. Όλοι έχουν το ίδιο, αν θες, αφήγημα, την ίδια γνώμη, ότι το Ιράν δεν θα τηρήσει τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τους πιο σημαντικούς υπουργούς, τον Ρούπιο και τον Πιτ Κέξετ, τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό της CIA, ένας πιστός άνθρωπος στον πρόεδρο. Βεβαίως ακούγονται φήμες ότι ο Ρούπιο τα κάνει αυτά και ο Πιτ Κέξετ, επειδή στάθηκαν ενεργά υπέρ του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι αν δεν μπει μπροστά ο Μάρκο Ρούπιο για να υποστηρίξει με τον γνωστό του πιστικό τρόπο τη συμφωνία, ο πρόεδρος δεν θα περάσει το μήνυμα της νίκης ούτε στους πιο πιστούς οπαδούς του.
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτή την αξία έχει ενημέρωση από τον Μιχάλη Ιγνατίου το παρασκήνιο που υπάρχει στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή μεταξύ του Τραμπ, του Υπουργού του των Εξωτερικών του Ρούμπιο και του Υπουργού του Πολέμου Χέξεθ. Τώρα σε ό,τι αφορά εμάς, το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υποστήριξη μιας επιχείρησης αποναρκοθέτησης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, τόσο με φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ όσο και με ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα συμμετέχει, ενδέχεται να συμμετέχει, εφόσον προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αυτή την εξέλιξη τη σχολίασε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του πολεμικού ναυτικού, είναι ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κ. Φενέκος, ήταν στο Άξιον.
2: Οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από μόνοι τους. Όμως τους συμφέρει να υπάρχει διεθνή συνεργασία γι' αυτό και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα επεκτείνει την αρμοδιότητα στις ασπίδες και θα στείλει πλοία για αποναρκοθέτηση. Στις ασπίδες έχουμε εμείς τον έλεγχο, στο διοικητικό έλεγχο στις ασπίδες από τη Λάρισα και έχουμε και πλοίο κάτω και ενδεχόμενα να στείλουμε και κάποιο βοηθητικό ή ναρκοθρευτικό.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το ενδεχόμενο να στείλουμε πλοία για την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Και έχουμε ειδήσεις που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς βρέθηκε στη Μόσχα ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, όπως μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ δηλαδή, αυτό το γνωρίζουμε, υπάρχει μια συζήτηση για τα F-35 που εάν δεν απομακρυνθούν οι S-400 δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί ποτέ.
3: Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει, όπως πολύ σωστά είπες, και ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από μία εβδομάδα, λέγοντας ότι υπάρχει ο νόμος που έχει επιβληθεί και είναι η κάτσα, άρα πρέπει να φύγουν οι S-400 ή να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτό λένε τουλάχιστον ότι ψάχνει η Τουρκία τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, και ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε χτες με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόβ και σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημαντική συνάντηση, κάτι που δείχνει δεν είναι μόνο απλά ζητήματα του Ουκρανικού πολέμου ή των διμερών σχέσεων, αλλά υπάρχουν, λένε εδώ στην Τουρκία, και άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά, που το πιο σοβαρό είναι η S-400. Εκεί η Τουρκία ψάχνει δύο φόρμουλες, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Η πρώτη φόρμουλα είναι να επαναγοράσει η Ρωσία τους S-400, να βρεθεί μια φόρμουλα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, είναι πιθανό, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου που κατασκευάζει μια επένδυση αξίας 25 δισεκατομμύρια δολαρίων, όπου εκεί έχει επενδύσει πολλά χρήματα η Ρωσία, υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες που φτάνουν, υπάρχουν οι εμπορικές σχέσεις. Και τώρα για 400 θα δούμε αν θα μπορούν να
0: μεταφέρουν. Υπάρχει και ένα Τραμπ από την άλλη πλευρά.
3: Υπάρχει ένα Τραμπ. Έτσι. Και βεβαίως το δεύτερο σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση.

0: 400 και η μεταφορά τους σε τουρκικές βάσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε να, η Τουρκία ναι μεν να τους διαθέτει, αλλά να είναι αποσυναρμολογημένη. Θα δούμε. Όμως μπορεί να ανοίξει, αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα τώρα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο έστω μιας υπόσχεσης από τον Τραμπ τον Ιούλιο για να μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35, ελλοντικά βέβαια, έστω να κινητοποιηθεί και το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν προχωρά κανένα από τα προγράμματα αυτά. Ούτε τα F-16 δεν εξυγχρονίζονται. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή η μόνη ατολική χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο που διαθέτει εξυγχρονισμένα μαχητικά τέταρτης γενιάς είναι η Ελλάδα με τα Ραφάλ και τα εξυγχρονισμένα F-16, και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα παραλάβει και 20 F-35.
1: Μα δεν είναι μόνο ισχύ στον αέρα, είναι και η ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμυνα της Τουρκίας, η οποία προβληματίζει, καθώς κάθε φορά είτε από την Ισπανία τη μία, είτε από την Γερμανία την άλλη, ή από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία, προσπαθεί να θωρακίσει την αεράμυνά της, παίρνοντας οπλικά συστήματα από άλλες χώρες.
0: Πολύ σωστά, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα εγκατασταθεί ένα ιταλικό αντιεροπορικό σύστημα, το SAMPT, το οποίο θα βρεθεί εκεί. Είναι μια ξεκάθαρη στήριξη από την Ιταλία, την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Στα πλαίσια, ήδη έχουν σταθεί και από τη Γερμανία, όπως ανέφερε πολύ σωστά, ήδη και νατοϊκά πλοία έχουν προστατεύσει την Τουρκία από 4 επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, αλλά επειδή έρχεται και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια επιπλέον αντιεροπορική άμυνα, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για οποιαδήποτε επίθεση, όχι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και με drones. Η Τουρκία δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα. Το μόνο αξιόπιστο που διαθέτει είναι η S-400, που θα ήταν πραγματικά το πιο παράδοξο πράγμα να ενεργοποιηθεί ένα ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Mm-hmm.
1: Και κάτι το οποίο το άφησα τελευταίο, αλλά όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα, αν μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι, αν μπορεί να σηματοδοτεί κάτι, κατά τη γνώμη σου, την εκτίμησή σου και το ρεπορτάζ σου, η συνάντηση του οικονομικού μας πατριάρχη με τον Ερντογάν, Μανώλη.
0: Προσωπικά και ως Ρωμιός το λέω, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα χτες. Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περίμενε αυτό το ραντεβού από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Τραμπ, και εκεί ο Τραμπ του είχε ζητήσει να κάνει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος για τη Θεσσαλονίκη της Χάλκης. Τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε το ραντεβού στον Οικουμενικό Πατριάρχη σε ένα πολύ καλό κλίμα.
1: Άρα, κατά τη γνώμη σου και, το ρεπορτάζ σου, τι μπορεί να λέει αυτό, Μανώλη?
0: Κοιτάξτε, νομίζω θεωρούν ότι ο Τραμπ θα ρωτήσει. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πράγματι χτες στη συνάντηση, περίπου 40 λεπτών, σε πολύ καλό κλίμα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε εντολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, βεβαίως μετά από το αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να ασχοληθούν γρήγορα, πάνω στη φόρμα, να δουλέψουν γρήγορα σε μία φόρμουλα. Να λειτουργεί, κάτι το οποίο το ζητάει το Πατριάρχειο, να λειτουργεί, να επαναλειτουργήσει η Θεωρητική Σχολή, όχι ως πανεπιστήμιο, αλλά ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου, που θα είναι αυτόνομο μεν, αλλά θα λειτουργεί υπό την σκέπη ενός τουρκικού πανεπιστημίου, όπως προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας, έτσι, έτσι είναι οι κανονισμοί, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία. Αν μου ρωτάει κάποιος, μπορεί να γίνει τώρα σε ένα μήνα? Ενδεχομένως η Τουρκία να είναι έτοιμη, μπορεί το φανάρι να μην είναι έτοιμο, γιατί ξέρετε, ένα μεταπτυχιακό τμήμα δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, ναι, η εντολή δόθηκε. Την επόμενη εβδομάδα αμέσως η αρμόδια επιτροπή του φαναρίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας, γρήγορα, σε μία εβδομάδα, πριν έρθει ο Τραμπ, προσέξτε, σε μία εβδομάδα. 9 μήνες περιμένουμε.
1: Άρα δείχνει Μανώλη ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του ότι τη στιγμή που θα κάτσει με τον Τραμπ, εάν ο Τραμπ του θέσει το ζήτημα, τι θα του πει?
0: Θα του πει, έδωσα εντολή, προχωράνε, έγινε η συνάντηση, πάνω σε αυτή τη φόρμουλα ετοιμαζόμαστε. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω θα ανοίξει, αλλά είμαστε πιο κοντά από οποιαδήποτε στιγμή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και αυτό που μπορώ να σας πω ήταν σε πολύ καλό, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και μου το είπες, δώσε μου την ευκαιρία, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης του ευχαρίστησε ότι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Ερντογάν πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον υποδέχτηκε, του είπε ευχαριστώ, του είπε επίσης, το ευχήθηκε το εγγόνι του, ότι επρόκειται ένα ακόμα εγγόνι, πολλές ευχές, και ο Ερντογάν είπε έχω αποκτήσει εγγόνια, αλλά έχω 10 εγγόνια πια. Δηλαδή, του δώσε και αυτό το παράδειγμα. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα και άλλα ζητήματα τέθηκαν. Για τα αιτήματα της δρομοσύνης στην πόλη, για άδειες παραμονής που κάποιες φορές καθυστερούν, για να δοθεί υπηκότητα σε κάποιους αρχιερείς για να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Τουρκία. Και σε όλα αυτά υπήρχε μια θετική ανταπόκριση. Τα αποτέλεσματα, εδώ είμαστε.
1: Θα τα δούμε, βέβαια. Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Μανώλης Κωστίδης. Και στο αστυνομικό το ρεπορτάζ τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, που θα μας πει και αυτό που όλοι βεβαίως είδαμε, μια συμπλοκή νέων κοριτσιών, ανήλικων, μαθητριών δηλαδή στην Εύβοια. Αλλά δεν ξέρω, Μιχάλη, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτή την εγκληματική ομάδα, συμμορία που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική.
2: Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ο Λέο, ο Τόνι και ο Μπέρτι αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη εννεαμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε όλο το νεκανοπέδιο. Αστυνομικής υποδιεύθυνσης δύο ξεγκλημάτων Αθηνών λοιπόν προχώρησε στη σύλληψή τους μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ σε σπίτια και καβάντζες σε Μαγούλα, Αρτέμιδα, Ήλιον, Βάρη και Αγίους Αναργύρους. Οι δίλες, να πούμε, χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις για την κοκαίνη όπως κρέας, μπαρούτι, μπύρα, μπριζόλα και λευκό. Από την πώληση τώρα των ναρκωτικών, καθώς επίσης και δύο πιστολιών και ενός Καλάσνικοφ, τα μέλη της πύρας είχαν αποκομίσει 942.000 ευρώ. Η δράση τους τώρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, ενώ από την έναρξη της έρευνας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει, Σπύρο, 83 αγοραπολισίες κοκαίνης συνολικού βάρους 11 κιλών και 636 γραμμαρίων.
1: Να, σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, Μιχάλη, δεν ξέρω, πολλές φορές και εσύ το έχεις σχολιάσει και ως πατέρας δηλαδή, όχι μόνο ρεπορταζιακά, αυτό το φαινόμενο που όλο και μεγεθύνεται, συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και όχι ότι μεταξύ αγοριών είναι, πώς να το πω, αθώο, αλλά όταν βλέπεις κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες 12-13 ετών να χτυπιούνται έτσι όπως τις είδαμε σε ένα βίντεο στην Εύβοια, τι να πω.
2: Ναι, η κατάσταση είναι αλήθεια πως μεταξύ των ελλήνων έχει ξεφύγει. Είναι γεγονός με ενδεικτικότερη αυτό το ντροπιαστικό, εγώ θα έλεγα, βίντεο, το οποίο είναι το φως δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών, 14, μαθήτριες γυμνασίου στο βασιλικό της Εύβοιας, να τσακώνονται πραγματικά με μεγαλύτερο μίσος και πάθος από ότι θα ήταν ενδεχομένως δύο αγόρια στην ηλικία τους. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι το ότι τσακώθηκαν και αποτυπώθηκαν από ένα βίντεο κοινού τηλεφώνου. Το ακόμη χειρότερο είναι πως γύρω τους είχε δημιουργηθεί μια ρωμαϊκή αρένα από συμμαθητές τους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν πως η κατάσταση δείχνει να μυρίζει μπαρούτι,
1: έστησαν κερκίδα και τις έβλεπαν να τσακώνονται. Κανείς δεν μπήκε να τα χωρίσει.
2: Ενώ βριζόντουσαν τα κορίτσια, αντάλλασαν βρισχές και ύβρις, εκείνοι τις ενθάρρυναν με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο καυγάς να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν και να καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι με τα κινητά τους τηλέφωνα το σοκαριστικό περιστατικό. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις κοπέλες που συμμετείχε στον καυγά χτύπησε με το κεφάλι της επάνω στο τσιμέντο, έπεσε κάτω στο έδαφος, αλλά η άλλη συνέχισε να τη χτυπάει. Η μητέρα της μίας εκ των δύο μαθητριών μίλησε σε μέσα ενημέρωσης και είπε ότι φοβάμαι να μην πουντάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε το παιδί μου, είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση και όταν ξεκίνησε να κάνει φασαρία και να προκαλεί να τραμπουκίζει η άλλη μαθήτρια, προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό σε κάθε περίπτωση, διερευνάται από την αστυνομία, αλλά νομίζω πως περισσότερο θα πρέπει να δοθεί λύση από την οικογένεια και το μαθητικό και το σχολικό περιβάλλον, παρά νομίζω από την αστυνομία.
1: Τι να πεις. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, πολύ σωστά το είπε ο Μιχάλης. Η αστυνομία έρχεται στο τέλος να επέμβει σε αυτές τις ιστορίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε αντίληψη του τι γίνεται, το τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, και αμέσως μετά τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φαίνεται να πέφτει κάτω και να χτυπάει δηλαδή, και από πάνω να μαζεύονται και άλλα κορίτσια και να την συνεχίζουν να τη χτυπούν. Όλα αυτά στην Εύβοια. Η μητέρα μίλησε στο Μέγκα.
3: Η συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί ένα τσακωμό, γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δένει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι όπως χτυπάει το παιδί με εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα.
1: Και ο κύριος Μαρακάκης, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος, ήταν το πρωί στο Sky.
4: Προσωπική μου άποψη ότι πρέπει η εισαγγελία να ερευνήσει και ποιοι ήταν αυτοί που βιντεοσκοπούσαν. Και φυσικά να κληθούν και οι γονείς. Εάν και εφόσον έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι γύρω-γύρω είναι ανήλικοι.
1: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί υπάρχει και μία δίκη που γίνεται. Έλενα, μας ακούς?
13: Ναι, καλή μέρα, σας ακούω.
12: Εννοούσα τη δίκη για την δολοφονία Αλγκερίδη.
13: Εδώ, μόλις διέκοψε και το δικαστήριο, σήμερα κατέθεσε κάθε δικαστήριο, ο οποίος ανακάλυψε
12: την κατάσταση. Ξέρεις, Έλενα, το ξέρω κι εγώ, οι συνθήκες στο ρεπορτάζ έξω δεν είναι πολύ εύκολες. Εμείς από εδώ το στούντιο...
13: Έχει αέρα, προσπαθώ να μετακινηθώ. Η αλήθεια είναι για να σας, μιλήσω. Τώρα ακούγομαι καλύτερα?
12: Ναι, είναι πολύ καλύτερα.
13: Ωραία, λοιπόν, κατέθεσε μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ήταν παρόν το βράδυ των επεισοδίων που έγιναν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε για το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Ο μάρτυρας λοιπόν ανακάλεσε την αρχική κατάθεσή του που είχε δώσει στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται να έχει δώσει στοιχεία σε βάρος 13 ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κατέστησαν και κατηγορούμενοι. Κατά την προανάκριση φέρεται να έχει καταθέσει ότι είδε κατηγορούμενο να βγαίνει από το γήπεδο πριν τα επεισόδια και να μοιράζει προτύπες, ενώ έχει δει κάποιον άλλον να σπάει πέτρες και να τους μοιράζει εξίσου. Σήμερα λοιπόν είπε στο δικαστήριο ότι τότε ήταν μικρός, των 15 ετών, είχε άγχος, έπλασε ιστορίες, ανακάλεσε τα όσα είπε, προκαλώντας την αντίδραση του εισαγγελέα, ο οποίος δεν τον πίστεψε. Είπε ότι μας λέτε με λεπτομέρειες έχει κάνει ο καθένας. Έχετε ξεκινήσει μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί, τι έκανε ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι φορούσαν. Μας λέτε ότι αυτά που είχατε πει δεν σας τα είχαν υποβάλει οι αστυνομικοί να τα πείτε, αλλά απλά θα τις ιστορίες. Λοιπόν κύριε, σήμερα λέτε ψέματα, είπε ο εισαγγελέας σε έντονο ύφος στο μάρτυρα, ο οποίος μας πω ότι δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και συνέχισε να ανακαλεί την αρχική του κατάθεση.
12: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα, να είσαι καλά η Έλενα Γαλάρη. Τότε ήμουν μικρός υπομάρτυρας, μετά αργότερα συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ότι τα έπλασα με τη φαντασία μου όλα αυτά που είδα να πετάνε πέτρες και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αξιολογούνται αυτά, φαντάζομαι, από την έδρα. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τους λαγοκεφάλους που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στους αλλοείς και φόβο, θα έλεγα, στους λοόμενους που βλέπουν τα δόντια του μπροστά τα κοφτερά
9: τα
12: και
9: του.
12: Όλοι σου προειδοποιούν, σου λένε εντάξει μην το φας, έχει τοξίνες, αλλά και να σε δαγκώσει θα έχεις πρόβλημα. Και πριν από λίγο βγήκε μια είδηση, τώρα δεν θα πούμε, λέει ότι σε κάποια παραλία της Αττικής, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, με την έννοια ότι μην τρομάξουμε και τον κόσμο, γιατί δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί, αλλά
9: ακριβώς
12: διακινείται αυτό σε όλο το διαδίκτυο, ότι μια γυναίκα τέλος πάντων δέχτηκε ένα δάγκωμα, όχι ότι έπαθε κάτι τραγικό, αλλά χρειάζεται
9: σύμφωνα
12: να πάει στο νοσοκομείο.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, τραυματίστηκε.
12: Σε παραλία της Αττικής, χθες,
9: σε παραλία της Αττικής, τη δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος στο πόδι και της παρασχέθηκε η απαραίτητη περίθαλψη και ράματα.
12: Ναι.
9: Τώρα, η κατάσταση ωστόσο παραμένει ανεξέλεγκτη με τους λαγοκέφαλους, με τους αλλοείς να είναι πολύ αναστατωμένοι, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και χωρίς ακόμη να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Περιμένουν λοιπόν μία λύση, δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τη στοχευμένη αλλίευση των λαγοκέφαλων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα, και μάλιστα ήδη από τον Ιανουάριο ετοιμαζόταν ένα πιλωτικό σχέδιο επιδότησης του ψαρέματος του λαγοκέφαλου, το οποίο θα εφαρμοζόταν αρχικά μόνο στην Κρήτη, όπου είναι και πιο έντονο το πρόβλημα, με το ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαινόταν γύρω στα 6,5 ευρώ το κιλό. Το σχέδιο αυτό όμως μετά τον ανασχηματισμό πάγωσε, δεν ολοκληρώθηκε και φυσικά δεν εκπονήθηκε. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε εδώ χθες στο ραδιόφωνο του Sky στην Κατερίνα Δράκου ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αλλοιών του Ηρακλείου της Κρήτης.
14: Διέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Τσιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Μετά έγινε ανασχηματισμός, ο κύριος Τσινάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε.
12: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα, αν έχουμε και νεότερα για τη γυναίκα. Σε ευχαριστούμε Σοφία, η Σοφία Καλαβρού ήταν ευθύς αμέσως διεθνής εξελίξης από την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
12: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταλαβαίνεις τον αστερισμό του Μέση και του Εμπαπέ και του Χάλαντ, γιατί ήταν βραδιά με τους αστέρες να λάμπουν. Πρώτος και καλύτερος βέβαια ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιονέλ Μέση. Χατρίκ στο Αργεντινή Αλγερία. Και πλέον μαζί με τον Κλόζε είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων.
12: 16. 16, αυτά.
17: Και έχει δρόμο μπροστά του.
12: Ναι, ναι.
17: Όσο και αν. Μην το ξεχνάμε, είναι 39.
12: Ναι, ναι.
17: Αλλά χθες δεν το έδειξε. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία του. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την Αλγερία. Είχαμε νωρίτερα, γιατί αυτό ήταν ξημερώματα, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1 με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, να μην καταφέρει να σκοράρει. Μετά ανέλαβε δράση ο Εμπαπέ, έδωσε την νίκη στους τρικολόρ. Νορβηγία-Ιράκ 4-1, δύο γκολ ο Χάλαντ. Και Αυστρία-Ιορδανία το πρωί 3-1. Mm-hmm. Πιο δύσκολη από ό,τι ακούγεται
12: το
17: τελικό αποτέλεσμα νίκη για την Αυστρία. Και έχουμε και. Επειδή υπάρχει Μουντιάλ, έχουμε και τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα αντιμετωπίσει μια εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και η Ναϊμέγγεν. Ενώ ο ΠΑΟΚ για το Europa, στον τρίτο προκριματικό του Europa, τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
12: Μάλιστα, διαχειρίσιμες φαντάζομαι.
17: Τον Δυναμό Κιέβου Κλουζ, και επειδή θα είναι καλοκαίρι.
12: Μπορεί να είναι. Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
17: Καλή συνέχεια.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
20: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εύχομαι καλό υπόλοιπο εγώ. Σε λίγο έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αφού ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων, να είστε καλά.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
23: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
24: Ο ζωντανός σταθμός.
25: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
26: Πλήρης ανακαίνιση.
25: Άψογα υλικά.
26: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
25: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
26: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
25: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
26: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
27: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
26: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
25: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
26: Και όλα γίνονται εύκολα.
28: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
29: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
0: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
0: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
27: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
0: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
27: Πίτσα Ρωμαίο.
0: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
22: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
22: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
22: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με φουλ ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέιτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας star FM 933 και θα κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν φορμάτ τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια φόρματ τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον Αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον Αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή, την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Αλφα, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της, πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν. Και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά θα βέβαια θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά σοου τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό, σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει, και η Μαρία Ηλιάκη με τον Κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκια ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπεχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις στην πλάκα σου, και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
7: Central και...
12: Φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com.
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
3: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Σάββατο έχει πάει 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και η Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός, με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Φίλοι ακροάτερα και φίλοι ακροατή, εδώ παρέιτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlofm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη και τα καλύτερα υλικά, μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις χωριάτικη τη θες, special à la crème. Θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο club sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε, το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω αν στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες, ωστόσο ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέιτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος, μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.
10: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
10: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-10-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Πρώτος. Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
8: Τελειώσαμε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη.

0: ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Απόψη και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχωρο.

0: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
2: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
2: All day, all night.
1: Central και
3: φύγαμε.
2: All day, all night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
4: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
5: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
6: Ακούς Star FM 93,3. 93,3. Star FM.
7: Star FM 93,3. Μόνο επιτυχίες.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Star FM 9:33. 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.